cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Cytion Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Χαίρομαι πάρα πολύ.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις,
3: εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειες περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α 210-9215-776.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Εν Λευκό, 87,7.
7: Discover great music.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, πάμε μαζί μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνουν τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp, μας βρίσκεται επίσης στο lefko.fm που είναι το site μας, μας βρίσκεται και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης, θα είμαι μαζί σας μέχρι τις 10, ο Παναγιώτης Μενεγός απουσιάζει ακόμα, ελπίζουμε ότι θα είναι σε λίγες μέρες εδώ μαζί μας να δέσει πάλι το Alternative. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά, πάμε να ακούσουμε Emily Sandé, πάμε να ακούσουμε Deep Bass Mode. Εδώ είστε πάντα στον Λευκό 87 και 7.

προκάλεσε λίγο πανικό αυτή η οσμή αερίου χτες που υπήρχε ιδιαίτερα στα νότια προάστια, στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, με αρκετές αναφορές και στα προς τη Δραπετσόνα και εκείνη την πλευρά, με τις αρμόδιες εταιρείες να απαντάνε ότι δεν βρίσκουν κάποια διαρροή να υπάρχει, με το λιμενικό να απαντάνε ότι δεν βρίσκει κάποιο μόλις στη θάλασσα ή κάτι πιο επικίνδυνο, με γενικώς να πει πυροσβεστική να ψάχνεται. Υπήρχε ένα μεγάλο ζήτημα, εκενώθηκαν κάποια σχολεία, εκενώθηκαν κάποια δημαρχία, προκλήθηκε μια ανησυχία όταν μυρίζει η μισή πόλη αέριο. Προφανώς είναι λογικό να υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις και ανησυχία. Δεν δόθηκε κάποια απάντηση για όλα αυτά που συνέβησαν, οπότε στην ουσία παραμένει ένα μυστήριο μέχρι στιγμής από που προήλθε αυτή η οσμή στην Αθήνα. Μια Αθήνα η οποία είναι και ανάμεσα σε νεροποντές. Είχαμε χθες αρκετή βροχή από το μεσημέρι και μετά, και ιδιαίτερος και το βράδυ, σε ολόκληρη την πόλη. Έτσι θα είναι το σκηνικό, έτσι παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και τις επόμενες ημέρες. Σήμερα μπορεί να μην έχει βροχή, αλλά γενικώς θα είναι τα πράγματα, τα σύννεφα θα απειλούν συνεχώς την κατάσταση αυτή την εβδομάδα του Μαΐου. Είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι το Alternative, πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Ε, Λευκούντα, τα και αυτά. Η Λιδία γιορτάζει σήμερα. Χρόνια της πολλά. Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή μέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια μέρα αυτοάθνεσου και αυτοφλεγμονούδου αθρίτιδα, Παγκόσμια μέρα μέλισσα, Παγκόσμια μέρα μετρολογία. Σαν σήμερα συνέρχεται στην Νίκαια τη Μικρά Ασία η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο για να καταδικάσει τον αριανισμό. Σαν σήμερα το 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ουίλιαμ Σέξπιρ. Σαν σήμερα ο Ιμπράιν Νικάτ Έλληνε στο Μανιάκι, ανάμεσα σε απώλειε είναι και ο Παπαφλέσσας. Μετά έχουμε την ιστορική ταινία με τον Παπα Μιχαήλ, όπου και ο Ιμπραήμ φυλάει τον Παπαφλέσσα σε αυτή την ταινία. Και σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών και για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, είναι η πιο γνωστή επιχείρηση Ερμής. Προφανώς είναι από τις πιο ιστορικές μάχες του την ελληνική επικράτεια με τον τρόπο που αντέδρασαν οι κριτικοί. Σαν σήμερα 1996 έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο, ο 24χρονος φοιτητής νομικής Θεόφιλος Σεχίδης σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο του, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί σε 9 Αυγούστου και πραγματικά θα συγκλονίσει όλη την Ελλάδα. Είστε στον Λευκό 87 και 7, είναι 20 Μαΐου σήμερα του 2026.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
5: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
6: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
5: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
8: Μήπως λεφτά?
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons! Coupons!
8: Από πού ακούστηκε αυτό?
7: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
1: Η καλή είδηση της ημέρας.
2: Ο Ντίλαν έγινε και επίσημα ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μεταξά. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Σας ρωτάμε και αυτή την εβδομάδα για το Latena TV Top 10. Σε ποια συναυλία θα θέλετε να τηλεμεταφερθείτε? Σε ποια συναυλία θα θέλετε να τηλεμεταφερθείτε, να βρεθείτε ξανά ή να βρεθείτε για πρώτη φορά? Όποια συναυλία θέλετε εσείς. Μπορεί να είναι κάποια συναυλία αρχαίας ελληνικής μουσικής, μπορεί να είναι κάποια ψηρωμαϊκής, μπορεί να είναι κάτι στο Μεσαίωνα, να θέλετε να δείτε τον Μπετόβεν, να θέλετε να μετά να βρεθείτε σε κάποια συναυλία που έγινε την περασμένη δεκαετία του ροκ, την περασμένη αιώνα με ροκ, κεντρό, λάγριο κτλ. Ό,τι θέλετε, μας λέτε, μας το στέλνετε τις απαντήσεις στο 6956615877. Είναι 20 Μαΐου του 2026, είναι ο Ελευκόντα 7 και 7, είμαστε λίγο μετά τις 7.30, μια μέρα που σαν σήμερα γεννήθηκε ο James Stewart, ο πολύ διάσημος Αμερικάνος ηθοποιός. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή επίσης το 2019 ο Νίκι Λάουντα, ο αυστριακός πιλότος της Φόρμουλα 1.

Λίγο μετά τις 9 θα είναι εδώ στον Λευκό 87 και 7 και στο Λατένα ο Παύλος Παυλίδης. Πολύ ωραία. Πολύ εδώ χαρούμενοι στο σταθμό που θα τον φιλοξενήσουμε. Θα μιλήσουμε για πολλά και διάφορα, για την επερχόμενη συναυλία, αλλά και γενικά σε τι φάση βρίσκεται ο Παύλος Παυλίδης. Θα πούμε πάρα πολλά με έναν από τους πιο αγαπημένους Έλληνες μουσικούς. 6956615877 στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Επίσης, αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι ο Παύλος Παυλίδης θα είναι σήμερα εδώ, λίγο μετά τις 9. Στέλνετε τα μηνύματά σας εκεί και το Σάββατο έχουμε πάρτι. Σάββατο έχουμε πάρτι στο Οδείο Αθηνών. Μπαίνετε στο ελευκό.fm για να δείτε πώς θα προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Ελευκό Hot Springs Party.

0: Τώρα το μηχανάκι που έχω εδώ για τον καιρό δίνει βροχή αύριο μεθαύριο, το Σάββατο, την Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Δεν πιστεύω ότι είναι πραγματικά αυτά βέβαια που μας λέει. Μάλλον υπάρχουν κάποιες υπερβολές αυτή την πρόληψη. Τετάρτη σήμερα, 20 Μαΐου του 2026, δίνει ηλιοφάνεια. Και αυτό πολλές φορές το λέμε, αλλά μετά αλλάζει. Αλλά πιθανότατα για τις επόμενες ημέρες σε όλη την χώρα υπάρχει όλη αυτή, θα υπάρχει βροχινή διάθεση. Είστε στο Λευκό 8776-956-1568-77. Στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp για να δω λίγο πόσο έχουμε ξυπνήσει αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα. Εντάξει, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουμε μια ιδιαίτερη πολεμική κατάσταση, γιατί είναι σε τεντωμένο σκηνή το Ιράν και η ΗΠΑ. Οι σχέσεις τους κάθε μέρα που ξυπνάμε θεωρούμε ότι θα έχουμε βρει άλλο ένα πολεμικό επεισόδιο. Λευκό 8777. Λατέναρτη, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Επαναλαμβάνω, μετά τις 9 θα είναι εδώ μαζί μας ο Παύλος Παυλίδης.
1: Εν Λευκό 87,7.

0: great music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
5: Την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών Vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: City on Web. cityfm92.gr.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Φανά! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
13: Εδώ ακούς,
14: εδώ ακούς
13: την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92.
15: Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
17: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT. Με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής. Πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
18: Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.

Είναι Λευκό 87 και 7, είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι 20 Μαΐου του 2025. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας βρίσκετε σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκετε επίσης και στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application. Συνδέεστε και εκεί για να πούμε πολλά περισσότερα και από εκεί και να βλέπετε πληροφορίες όπως το πάρτι που έχουμε το Σάββατο. Τους καλεσμένους που έχουμε όπως τον Παύλο Παυλίδη σήμερα και άλλα πράγματα. Κίνηση έχει αρκετή στους δρόμους της Αθήνας. Θα βρείτε στην Κηφισία στο ύψος του Ψυχικού. Στον Κηφισό πολλές καθυστερήσεις. Κίνηση έχει επίσης σε κομμάτια της Αττικής Οδού, ιδιαίτερα κοντά στις εξόδους. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στην άνοδο της Συγκρού, στην Καλλιρόης, στην περιφερειακή του Ημιτού μετά την Ηλιούπολη. Βλέπω εδώ και στη Λεωφόρο Αθηνών έχει καθυστερήσεις και στην είσοδο και στην έξοδο. Τώρα, κάτι πρέπει να γνωρίζετε ότι σήμερα, τώρα εδώ στο Μαρούσι δεν βρέχει, αλλά από ό,τι έχω κάποιες πληροφορίες από άλλες περιοχές, ρίχνει καμιά ψυχάλα. Το λέγαμε και πριν. Γενικώς θα υπάρχουν πάνω τα σύννεφα αυτά πάνω από το κεφάλι μας για αρκετές μέρες ακόμα και ενδεχομένως να σχηματίζεται βροχή. Είναι ο ορισμός του άστατου καιρού, αλλά με θερμοκρασίες που θα είναι από πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου.

Ελευκό 87 και 7, εδώ είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι. Πάμε, είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει στην επικαιρότητα. Δεν έχουμε και φοβερά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα. Ακόμα λέγαμε και την προηγούμενη ώρα ότι μας ήταν άλυτο το μυστήριο για την πηγή της έντονης οσμής στην Αττική. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι, είναι λίγο στη σφαίρα του. Όλο αυτό τώρα είναι στη σφαίρα του. Του ανεξήγητου κινείται με διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Καμία εταιρεία δεν είπε, τέλος πάντων, ούτε από τα δηληστήρια ούτε από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο φυσικό αέριο, ότι υπάρχει κάποια διαρροή οπουδήποτε. Πολύ έντονη ήταν η οσμή στα νότια, με πάρα πολλές καταγγελίες στην πυροσβεστική. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποκαλυφθεί η αιτία αυτού του ζητήματος. Νομίζω ότι θα μας απασχολεί για καιρό ακόμα, αν ξαναέρθει να δούμε την αιτία. Κάπου άρα μεταφέρεται από τον αέρα. Τώρα κανείς δεν μπορεί να πει στην πραγματικότητα τι γίνεται. Στην κόψη του ξηραφιού η κεχηρία είπα Ιράν, απειλές και για πλήγματα και νέα μέτωπα. Επίσης το εξωτερικό δελτίο. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα. Με τις χώρες, βέβαια, τις αραβικές χώρες να πιέζουν και τις δύο πλευρές να βρεθεί μία λύση. Είχαμε και χθες και επίσκεψη του Πούτιν στην Κίνα αμέσως μετά τον Τραμπ. Είστε εδώ πάντα στον Ελευκό 7 και 7. Είναι το Alternative. Είμαι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο. Ο Παναγιώτης Μένεγος θα λείψει για μερικές μέρες ακόμα, αλλά θα είναι σύντομα κοντά μας. 6-9-5-6-6-15-8-7-7 μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp. Καλημέρα και στη Στεφανία που έστειλε μόλις τώρα.

8 και 18 Ελευκό, 7 και 7 είναι το Alternative. Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Πάντα μαζί μας είναι το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο το οποίο σας καλεί να δείτε πώς δημιουργήθηκαν όλα στην πόλη μας σε μια πολύ ωραία ιστορία για την ιστορία του ρεύματος στην Αθήνα με το Μουσείο Φωταερίου στο Γκάζι. Κλείνετε την ξενάγησή σας στο gazmuseum.gr κάθετος άξιος και από Κυριακή 24 έχουμε και ειδικές, έχουν και ειδικές εκδηλώσεις για παιδιά. Μπαίνετε στο gazmuseum.gr για να μάθετε πολλά παραπάνω. Η Vodafone είναι μαζί μας στο vodafone.gr. Μπορείτε να δείτε την εφαρμογή που έχει φτιάξει το Ίδρυμα Vodafone, το TOZI, το οποίο μπορεί και βοηθά μέσα από διάφορους τρόπους και διαδραστικούς τρόπους τους εφήβους να προηγούνται στο διαδίκτυο με ασφάλεια. Μπαίνετε στο vodafone.gr για να δείτε πολλά παραπάνω. Ο Μάριο Μπιοντι, This is what you are, μας πάει μέχρι τις 8.30. Μετά επιστρέφουμε να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα.

τη άνοιξη. Θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Γνωρίζετε τα σημάδια που υποδηλώνουν ότι τα ούλα σας δεν είναι υγιή? Είναι έντονα κόκκινα και πρισμένα? Αιμορραγούν εύκολα όταν τα βουρτσίζετε, κάνετε χρήση οδοντικού νήματος ή ακόμα και όταν τρώτε? Η παραμέληση των συμπτωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο για τη στοματική υγεία, αλλά και για τη συνολική υγεία κάποιου. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μη ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CTFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr
4: 92 CTFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Άψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
11: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί. Τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Hey, κύριε! Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
15: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. πάντα η καλύτερη απόφαση.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Ο Ντίλαν έγινε και επίσημα ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μεταξά. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm. Enlefko.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Είναι 20 Μαΐου σήμερα, είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι το Alternative. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις εφημερίδες, τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα. Οσμή αγνώστου προελεύσεως, λέει η Καθημερινή. Τα σενάρια, η μετρήση και ανησυχία των κατοίκων στα νότια προάστια. Έλεγχο σε όσους αμφισβητούν το τεκμαρτό από την εφορία. Μετά τον Τραμπ, ο Σι δίνει σκυτάλη στον Πούτιν. Στα νέα, ανατροπή δεδομένων για το θαλάσσιο ντρόουν. Τι αποκαλύπτω πρόορισμα που βρίσκεται στα χέρια του Πρωθυπουργού. Σχετικά με το που από πού ήρθε, σχετικά με το πώς βρέθηκε στη Λευκάδα, σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που παρουσίασε, πώς θα διαχειριστεί το Πεντάγωνο από εδώ και στο εξής το πολύτιμο υλικό που εντόπισε, γιατί θεωρείται ότι οριστικά είναι ουκρανικής κατασκευής. Στο ποια κύματα θεωρούνται αυθαίρετα στους Αιγιαλούς, επίσης λένε τα νέα. Στην εφημερίδα των συντακτών. Επιταχύνουν το κουκούλωμα, νυχτερινή τροπολογία Φλωρίδη για fast track δίκες βουλευτών, σφοδρή ενόχληση της Λάουρα Κοβέση που θεωρεί ότι παρακάμπτει τη αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Στον ελεύθερο τύπο σε δύο φάσεις τον νέο ανακαινίζω, στο μανιφέστο συνταγές χρεοκοπίας και έχει φωτογραφία τον Ανδρουλάκη και τον Τσίπρα. Τρεις μονάδες πάνω από το Πασόκ, το νέο του κόμμα του Τσίπρα, λέει η Κόντρα. Δυναμική συνεχούς ανόδου δείχνουν τα αποτελέσματα των κυκλειόμενων δημοσκοπήσεων, συσπηρώνουν ψηφοφόρους από το χώρο της αριστεράς και του αριστεράς και του κέντρου. Στην απογευματινή, στα βαρέα και αθυγινά, όλο το ΕΣΥ. Ελίτ δίκες για πολιτικούς, σκοτεινή μεθόδευση για τους πρωταγωνιστές των σκανδάλων του ΠΚΠ, με αντισυνταγματική τροπολογία Φλωρίδη, θεσπίστηκε η προνομιακή ποινική μεταχείριση βουλευτών και υπουργών με διαδικασίες fast track, καθιερώντας δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων. Στις αθλητικές εφημερίδες, παλεύει Ανέστρουπ ο Παναθηναϊκός για τον νέο προπονητή του στο ποδόσφαιρο. Για το σήμα και την Ελλάδα έχει τον Φουρνιέ που μου λέει Sport Day, για την παρουσία του Ολυμπιακού στο Final Four, το οποίο θα γίνει την Παρασκευή. Ξεκινάει στην Αθήνα με τον Ολυμπιακό να συμμετέχει και να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε εκεί σε έναν από τους δύο ημιτελικούς. Αυτή είναι η Κοσίν και αυτό είναι το Hide You. Είστε στον Ελευκό 87 και 7.

Ερώτηση για του Λατέρνα TV Top 10. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε, σε ποια συναυλία θα θέλατε να βρεθείτε του παρελθόντος, να τη ζήσετε, πράγματα που δεν έχετε δει, πράγματα που μπορεί να έχετε πάει. Στέλνετε τις απαντήσεις στο 6956615877 και θα διαβάσουμε τις απαντήσεις σας την Παρασκευή λίγο μετά τις 9 στο Λατέρνα TV Top 10. Κοσίν και Χάιντιο ακούσαμε τώρα, Αγκόρια μαζί με Νοέμι. Αυτό είναι το Spacer.

Λευκό 87, 8 και 40 είναι η ώρα, είναι 20 Μαΐου σήμερα του 2026. Ήταν εδώ στην Αθήνα ο Jimmy Wales, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Wikipedia, είναι της σελίδας που μπορεί να επισκεπτόμαστε και πιο πολύ από όλες στον πλανήτη για να πληροφορηθούμε για τα διάφορα πράγματα που συμβαίνουν. Έχει γράψει και ένα βιβλίο, οι 7 κανόνες της εμπιστοσύνης, είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά στις εκδόσεις Ψυχογιός και Κυκλοφορεί. Ο Wales, ο οποίος έδωσε συνεντεύξεις, μια από αυτές ήταν στο Θεοδόση Μίχο στο News 24/7, όπου εκεί του λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά τη δομή της Wikipedia και για το πόσο ο ίδιος επιμένει να υπάρχουν δωρητές από απλούς ανθρώπους, παρά και να είναι λίγες οι δωρεές, παρά να βρει 2, 3, 4 πολύ πλούσιους που με ευκολία θα πληρώναν τα χρήματα και να τους έχει πάνω από το κεφάλι του, γιατί θεωρεί ότι ο πυλώνας της Wikipedia είναι ότι είναι ένα εργαλείο της κοινότητας ώστε να καταγράφει όσο πιο πολλά, πιο κοντά μπορεί στην αντικειμενικότητα με τα λίματα. Ο ίδιος τον χειροτήσει πολλές φορές εδώ και ο Θεοδός στη συνέντευξη για το πώς δεν εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την επιτυχία, τέλος πάντων, να φτιάξει την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια και να την εισπράξει δουλεύοντας σε κάποια από τις τεράστιες εταιρείες αυτές τις τεχνολογίες που υπάρχουν και παίρνοντας πάρα πολύ μεγάλους μισθούς. Ο ίδιος, κάπως θέλοντας να απαντήσει, είπε ότι καλά είναι όπως είναι και ότι τέλος πάντων θα μπορούσε να το κάνει, να δεν το κάνει, και ότι ζει σε μια περιοχή όπως το Λονδίνο που έχει πάρα πολλούς τραπεζίτες, που οι τραπεζίτες βγάζουν φοβερά λεφτά, αλλά πιστεύει ότι η ζωή του είναι πολύ πιο ενδιαφέρουσα. Αυτά από τα πράγματα άλλα που λέει είναι στην ουσία ότι ο ίδιος δεν έχει πια τον τόσο πολύ χρόνο να μπαίνει και να κοιτάει προσωπικά τα λίματα αν χρειάζονται διορθώσεις ή όχι. Εμπιστεύεται στην κοινότητα όμως που έχει δημιουργηθεί, ότι στο τέλος της ιστορίας ότι όλοι αυτοί θα ενδιαφέρονται ώστε να υπάρξει μια, ας πούμε, αντικειμενική πραγματικότητα, μια κυκλοπαιδική πραγματικότητα όσον αφορά την ανάγνωση του κόσμου. Το ρωτάει πώς θα είναι η Wikipedia, μια και έκλεισε 25 χρόνια τώρα, πώς θα είναι στα επόμενα 25 χρόνια. Πιστεύει, λέει, ότι η Wikipedia θα παραμείνει ανθρώπινη. Μοιάζει λίγο σαν όαση όλη αυτή η ιστορία της Wikipedia, εκεί μέσα στο αχανές διαδίκτυο, με τον τρόπο που κινούνται τα πράγματα και με τον τρόπο κυρίως που κινούνται και τα χρήματα.

Ελευκόντα 7 και 7, 8:45 είναι η ώρα. Επαναλαμβάνω, σε λίγη ώρα θα είναι εδώ μαζί μας ο Παύλος Παυλίδης. Θα συζητήσουμε πολλά και διάφορα και για την επερχόμενη συναυλία του στο Release Athens. Πάντα. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη χαρά να τον φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του Ελευκό 87 και 7. Πάμε να περάσουμε και σε ένα έτσι, κινηματογραφικό προθετικό μήνυμα από, από 21 Μαΐου, από αύριο δηλαδή, στις αίθουσες από το Συνόπο, μια ταινία που έχει γίνει viral πριν βγει ακόμα. Η αρκουδότυπα που ξεκίνησε ως μικρού μήκους κάνοντας τεράστιο μπάζ πριν λίγα χρόνια φαίνεται πως θα είναι η ελληνική ταινία του καλοκαιριού. Ένα βουκολικό ρομάτζο με πρωταγωνίστες δύο κολλητές γυρισμένο στην Πίνδο, ελληνική επαρχία, Κλαρίνο, Μαντρί, οικογενειακά τραπέζια, πεθερές και επαναστάσεις, την πιο απελευθερωτική και φωτεινή ταινία της χρονιάς από 21 Μαΐου στο σινεμά από το Συνόμπο. Αυτή είναι η Μπλερ και το My Terracotta Heart.

Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Τα παιχνίδια του Final Four πλησιάζουν, αλλά το παιχνίδι στην Novibet έχει ήδη ξεκινήσει. Παίζει τώρα με αμέτρητα ειδικά στοιχήματα ομάδων και παιχτών και αποδόσει άλλο level. Ποιο θα σηκώσει το ευρωπαϊκό, κάνει το παιχνίδι σου στην Novibet. Περισσότερε πληροφορίε στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα. Επίση μαζί μα πάντα είναι η Hisense, οι τηλεοράσει, οι οποίε σα λένε ότι το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονό του πλανήτη πλησιάζει και η Hisense ω επίσημο χορηγό του FIFA World Cup 2026 σε στέλνει εκεί που χτυπά η καρδιά του Μουντιάλ. Αγοράζοντας συσκευές, Hisense μπαίνει στην κλήρωση για ένα μαγικό ταξίδι στο Μαϊάμι. Τρεις μεγάλοι νικητές θα ταξιδέψουν εκεί για να ζήσουν τη δράση από κοντά και το καλύτερο θα πάρουν και ένα άτομο της επιλογής τους μαζί. Μπείτε στις σελίδες της Hisense στα social media για περισσότερες πληροφορίες. Ισχύουν προφανώς όροι και προϋποθέσεις. Κιτ Φρανσεσκόλη, ο Παλίτος και μετά ένα διάλειμμα και έρχεται ο Παύλος Παυλίδης να συζητήσουμε πολλά και διάφορα εδώ στον Λευκό 7 και 7 και στο Alternative.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα. Εδώ ακούς... την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web.
4: CDFM92.gr.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
6: Η παραγωγή και ο σύρος διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
14: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
13: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
14: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
13: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
14: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
2: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και... κρατήσε τον.
2: Άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν. Προβολή που μαγνητίζει. Ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει. Lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners. 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία. Και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Κοκτέιλς, πίτσες, αγαπημένα και νέα snacks. Με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenon Experience. Powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
15: 25 χρόνια. Athens Jazz. Το φεστιβάλ ορόσημο της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων έρχεται πιο εκρηκτικό από ποτέ. Από τις 25 έως τις 31 Μαΐου, 20 σχήματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό φέρνουν στη σκηνή την πιο σύγχρονη, τολμηρή και ανατρεπτική πλευρά της jazz του σήμερα σε μια μεγάλη επαιτειακή γιορτή. Εκθέσεις, meet market, δράσεις για παιδιά, διαδραστικές εμπειρίες και πάρτι απογειώνουν τη φεστιβαλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
16: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Η ώρα είναι 9 και 1 και 13 δευτερόλεπτα, είναι 20 Μαΐου του 2026, είναι το Alternative, πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά εδώ από τον Λευκό 87 και 7, 6-9-5-6-6-15-8-7-7, μας στέλνει τα μηνύματά σας σε Viber και σε WhatsApp, μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm, έχουμε και application και σε iOS και σε Android. Σας έχω πει όλοι, ο Σταύρος Διοσκουρίδης είναι στο μικρόφωνο και σας έχω πει εδώ και αρκετές μέρες ότι είναι πολύ μεγάλη χαρά που θα είναι

0: σου είχε πάρει τότε. Και σου είχε πει το εξής που μου έκανε τρομακτική εντύπωση και η απάντησή σου και η ερώτησή σου, οπότε θα το αντιγράψω με τη μία, ότι πώς μπορείς και είσαι πάντα τόσο ήρεμος. Σε είχε ρωτήσει. Δηλαδή, πώς μπορείς και είσαι πάντα τόσο ζεν με όλα αυτά. Τότε ήταν και πολύ ταραγμένα τα χρόνια, αν θυμάσαι πολιτικά. Το 2015 είχαμε δημοψηφίσματα, αυτά, μνημόνια και τέτοια. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν είμαστε και καλύτερα εδώ που τα λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχω εγώ προσωπικά την αίσθηση ότι είμαι ήρεμος. Ίσως είναι κάτι, μια εικόνα που πάει προς τα έξω. Εξακολουθώ να μην είμαι σίγουρος για το ποια είναι η σωστή απάντηση. Δεν θυμάμαι καθόλου τι είχα απαντήσει τότε.
0: Δεν πειράζει. Τώρα πώς το βλέπεις, το 2026.
1: Κοίτα, νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το πώς ζούμε τη ζωή μας. Μπορώ να πω ότι αν κάποιος είναι εντάξει με αυτό που κάνει στην καθημερινότητά του, είναι κάτι που του αρέσει και το γεμίζει, το πιο λογικό είναι να μεταδίδει ίσως μια αίσθηση ηρεμίας. Τώρα, δεν είναι για μένα αυτός ο σκοπός, το να είναι κάποιος ήρεμος. Δεν πιστεύω σε αυτά τα πράγματα, ότι με έναν τρόπο πρέπει να υπάρχουμε για να είναι εντάξει τα πράγματα. Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν γίνεται να μην υπάρχει μια εσωτερική αναταραχή και φουρτούνα, ώστε σιγά σιγά να αισθάνεσαι ότι θες να οδηγήσεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση πιο ήρεμη.
0: Πάντως, εντάξει, είσαι ήρεμος, αλλά δεν είσαι στον κόσμο σου. Δηλαδή, παρακολουθείς τι γίνεται γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Δεν είσαι ένας, ας πούμε, ξέρεις, δεν υπάρχει αυτό το στερεότυπο του καλλιτέχνη που είναι χωμένος σε ένα καταφύγιο και το μόνο που κάνει είναι να ασχολείται με την τέχνη του.
1: Αισθάνομαι ότι κάνω ακριβώς αυτό, αλλά ταυτόχρονα δεν γίνεται να μην βλέπω και τι γίνεται γύρω μου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καταφύγιο που στα αλήθεια να είναι απροσπέρλαστο. Δηλαδή, κάποιος μπορεί να είναι στη μέση του δρόμου και να αρνείται να δει την πραγματικότητα, και κάποιος να είναι όντως κάπου πιο απομακρυσμένα, πιο απομονωμένα, και να είναι σε απόλυτη επαφή και να ζει με μεγάλη ένταση τι συμβαίνει.
0: Έχεις όμως εσύ την ανάγκη, ξέρεις, και όλος ο κόσμος την έχει αρκετές φορές, ότι λίγο θέλουμε να κλείσουμε τα κινητά μας. Λίγο θέλουμε να σταματήσουμε να βομβαρδιζόμαστε από όλες αυτές τις ειδήσεις, τις κακέθεις ειδήσεις κυρίως,
1: ναι,
0: και να κάτσουμε λίγο να ασχοληθούμε, τέλος πάντων, λίγο με τον εαυτό μας, ό,τι και να σημαίνει αυτό, και τους γύρω μας.
1: Αυτή νομίζω ότι είναι μια μόνιμη ανάγκη του συγχρόνου ανθρώπου, η οποία όμως δεν βλέπω και πάρα πολύ να πραγματοποιείται, να ικανοποιείται. Αισθάνομαι και εγώ παγιδευμένος, όπως φαντάζομαι οι περισσότεροι, σε έναν τρόπο ζωής πια που συμπεριλαμβάνει αυτό το κομμάτι της τεχνολογίας, με αυτήν την, ας πούμε, επικοινωνία των πάντων με τους πάντες. Αλλά έχω και εγώ φίλους που λένε θέλω να πάω εκεί να κλείσω το κινητό για 5 μέρες, για 10 ημέρες. Δεν νομίζω ότι πια συμβαίνει στα αλήθεια αυτό. Ίσως ελάχιστοι άνθρωποι το καταφέρνουν για πολύ λίγο καιρό, και δεν ξέρω και στα αλήθεια αν αυτό είναι το νόημα, το να πάψεις να είσαι online, ας πούμε, για ένα μεγάλο διάστημα.
0: Επειδή θυμάσαι τη ζωή που δεν ήμασταν online.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Πιστεύεις ότι ήμασταν καλύτερα τότε? Ή τέλος πάντων, μπορεί να έχει νόημα μια τέτοια ερώτηση που σου κάνω? Αν ήμασταν καλύτερα ή χειρότερα τότε?
1: Οι ερωτήσεις πάντα έχουν κάποιο νόημα, γι' αυτό και υπάρχουν, αλλά δεν νομίζω ότι εγώ έχω σκεφτεί τι ωραία που ήμασταν τότε, που συνέβαινε τι. Που για να πάρω τηλέφωνο κάπου να βρω ένα κέρμα, να μπω σε ένα θάλαμο και να μην ξέρω αν θα απαντήσει ο άλλος, και να πω ότι αυτό έχει μια γοητεία. Okay, ας πούμε ότι έχει. Και να αρχίσω να νοσταλγώ εκείνη την εποχή. Με
0: να τίποτα. Γράψει ένα γράμμα, να φύγει με το φάκελο, να ταξιδέψει 3-4 χώρες, να φτάσει στον άλλον άνθρωπο.
1: Ναι, όλα αυτά έχουν, ας πούμε, ένα σύννεφο γύρω τους

0: κάπως τα μυθοποιεί. Δεν πιστεύω ότι ζούμε τώρα κάτι χειρότερο. Είναι διαφορετικό. Αν ήταν μόνο κακό αυτό που ζούσαμε, πιστεύω πως θα είχε από μόνο του αποδυναμωθεί. Υπάρχει μια δύναμη σε όλο αυτό το πράγμα. Τώρα το ζήτημα είναι πώς το ζει ο καθένας. Δεν πιστεύω ότι την εποχή που έπρεπε να πάω σε ένα, ας πούμε, θάλαμο, ήμουνα πιο χαρούμενος επειδή πήγαινα στο θάλαμο. Μπορεί να ήμουν χαρούμενος για άλλους λόγους που δεν έχω τώρα να χαίρομαι, ας πούμε, αλλά όχι γι' αυτό.
1: Έχουν έρθει τώρα διάφορα μηνύματα. Πες του Σταύρο, πες τον Παύλο, τον αγαπάμε. Ότι θα είμαστε 5 Ιουλίου στο Release Athens, στην πλατεία νερού. Καρδούλες, Παυλάρα κτλ. Πάντα σ' αγαπούσαν τόσο? Γιατί έχω την αίσθηση τώρα, δηλαδή και σε παρέες που βρίσκομαι κτλ. Δηλαδή ότι και η συναυλία τώρα τον Ιούλιο είναι ότι στάνταρ θα είμαστε εκεί, ο Παύλος Θεός. Ξέρεις, δηλαδή υπάρχει όλο αυτό το πράγμα που έχει φτιάξει ένα πολύ μεγάλο μύθο τώρα απέναντι στο κοινό σου. Και παρά το μύθο υπάρχει και πολύ μεγάλη αγάπη προς το πρόσωπό σου.
0: Κοίτα, κάνω αυτό το πράγμα από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν μου φαίνεται πολύ παράξενο. Μετά από τόσα χρόνια που όντως υπάρχει μια σχέση με τον κόσμο, να έχει και μια εξέλιξη. Είναι από τα πράγματα που έτσι κι αλλιώς απολαμβάνει κανείς. Αυτό το να έχεις την αίσθηση ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα πράγματα που φτιάχνεις κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, τα περιμένουν, τα απολαμβάνουν, τα ζουν με τον τρόπο τους. Είναι παλιά αυτή η ιστορία στη ζωή μου, δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά χαίρομαι που έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια και είναι σαν να ξαναγεννιέται το τελευταίο διάστημα μια πιο, ας πούμε, ισχυρή σχέση. Και φαντάζομαι ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με τα πράγματα που κάνω τώρα. Γιατί έχω περάσει και περιόδους μεγαλύτερης, ας πούμε, εσωστρέφειας στον τρόπο που εκφράζομαι. Εντάξει, το καταλαβαίνεις ότι, ας πούμε, άκουγα ένα τραγούδι από τον προηγούμενο μου δίσκο, όχι τον τελευταίο, τον προτελευταίο, τον οποίο τον αγαπώ πολύ, και συνειδητοποιώ ότι ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η παραγωγή, ο ήχος, μου αρέσει σαν κατασκευή, συνειδητοποιώ ότι ο τόνος της φωνής μου εκεί πέρα είναι αρκετά διαφορετικός, και τώρα που έχω, ας πούμε, αυτή την απόσταση των 3, 4 και 5 χρόνων, μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος και μόνο από τον τόνο της φωνής του μπορεί να σε φέρει πιο κοντά ή να σε κρατήσει σε μία απόσταση, επειδή ακόμα και χωρίς να το καταλαβαίνει μπορεί να αποτελεί μια συνέχεια για αυτόν σε ένα κύκλο, και κάποια στιγμή ανοίγει ένας άλλος κύκλος και αλλάζουν τα χρώματα ίσως και μεγαλώνει και το πλήθος, κάπως έτσι.
1: Για ποιο λόγο επιστρέφεις πιο παλιές δουλειές σου? Επιστρέφεις να ακούσεις πως ήσουν, να δεις τι έκανες τότε, να θυμηθείς τον εαυτό σου πως ήταν τότε?
0: Δεν το κάνω πολύ, ναι. Αυτό το κάνει το Spotify για μένα τώρα τελευταία. Οπότε πάω και ακούω και παλιά κομμάτια που δεν είμαι καθόλου στη φάση να πάω να μπω και να τα ψάξω. Όχι, δεν το κάνω πολύ. Αλλά σίγουρα μπορείς, όταν περνάνε κάποια χρόνια, έχω, ας πούμε, σίγουρα πια στα 62 μου αυτό το προνόμιο να μπορώ να κοιτάω από απόσταση, ας πούμε, πράγματα που έχω κάνει. Είναι ωραίο, είναι όντως σαν να ανοίγεις ένα παλιό άλμπουμ με φωτογραφίες, όπως κάναμε παλιά τότε. Τέλος πάντων, τώρα οι φωτογραφίες είναι επίσης όλες μαζί κάπου.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι κάτι σαν ημερολόγιο, οι δίσκοι, ας το πούμε έτσι, με αυτές οι ενότητες των κομματιών.
1: Έχεις ζήσει και σε διάφορες, τώρα ζεις στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι.
1: Έχεις περάσει όμως από τη Γερμανία, έχεις γεννηθεί εκεί.
0: Ναι, αυτό βέβαια ήταν κάτι...
1: Πολύ. Αλλά υπάρχει μέσα στο βιογραφικό.
0: Πήγα σχολείο στη Γερμανία από τα 11 ως τα 12, εκεί πέρα, 5η και 6η δημοτικού. Έχω την εμπειρία μιας άλλης χώρας και μάλιστα σε τρυφερή, που λένε, ηλικία.
1: Ήσουν σε όλη αυτή την παρέα της Θεσσαλονίκης. Επίσης έχεις περάσει από το Παρίσι. Έχεις σκεφτεί ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου, ξέρεις, αν είχα μείνει εκεί για πάντα? Αν είχα μείνει στο Παρίσι, αν είχα μείνει προς στο βορρά της Ελλάδας, αν είχα μείνει στη Γερμανία.
0: Νομίζω ότι αυτές τις σκέψεις τις κάνουμε όλοι. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια εύκολη, ας πούμε, απάντηση σε αυτά. Νομίζω ότι κάθε φορά, όταν ήμουν μεγάλος πια και μπορούσα να αποφασίσω εγώ που θα ζήσω, νομίζω ότι κάθε φορά που έφευγα από ένα μέρος, στα αλήθεια είχε ολοκληρωθεί κάποιος κύκλος μέσα μου και στα αλήθεια ήθελα να φύγω, δεν αναγκαζόμουν να φύγω. Εννοώ από κάποιο εξωτερικό παράγοντα. Καταλάβαινα ότι τώρα ήρθε η ώρα να πάω λίγο πιο κάτω. Και ενώ έχω ζήσει και σε μέρη έτσι με μεγαλύτερη πολυκοσμία, έχω ζήσει και για 5 χρόνια, ας πούμε, το στούντιό μου ήταν στην Αμοργό. Για να, αν ήθελα να γράψω κάτι, να το ηχογραφήσω, έπρεπε να μπω στο καράβι να πάω στην Αμοργό. Αυτό κράτησε περίπου 5 χρόνια, πολύ αγαπημένα χρόνια. Εκεί ήταν μια τελείως άλλη συνθήκη, μαγική από μία πλευρά και σκληρή και από την άλλη, γιατί συνειδητοποιείς ότι, ας πούμε, τα νησιά το καλοκαίρι στο κέντρο του Αιγαίου δεν είναι όπως είναι το καλοκαίρι, αλλάζει τελείως. Γι' αυτό πηγαίνεις εκεί, αλλά άλλο να το ονειρεύεσαι και άλλο να βλέπεις πια από ένα σημείο και μετά ότι αρχίζει και γίνεται κάπως ασκητικό.
1: Ναι.
0: Αρχίζει και η...
1: Σου λείψαν γρήγοροι ρυθμοί.
0: Είναι αυτό που λένε κάποτε, είχα πει σε ένα φίλο μου, ωραίο αυτό το μέρος, ακούς την ησυχία, και μου είχε πει και την ανησυχία. Οπότε κάποια πράγματα που μοιάζουν από μόνο τους μαγικά και εύκολα έχουν και αυτά δύο πλευρές, όπως και το να ζεις ασταμάτητα σε μια μεγάλη πόλη που φαίνεται απάνθρωπο. Αλλά βέβαια, έχοντας την πολυτέλεια λόγω του επαγγέλματος, ας πούμε, πια της μουσικής, από ένα σημείο και μετά, την πολυτέλεια να ταξιδεύω με την παρέα μου, με το συγκρότημα με το οποίο συνέχεια με όλους τους ανθρώπους που έχω δουλέψει είχα μεγάλη αγάπη και τους αγαπώ, και ας μην είμαστε ακόμη μαζί κάποιους, και θαυμασμό, και πάντοτε οι ομάδες που έφτιαχνα είχαν να κάνουν πολύ με το να μπορώ να ταξιδέψω με αυτά τα παιδιά, όχι να μπορώ απλώς να παίξω τη μουσική. Οπότε με βοηθούσε αυτό να μην παγιδεύομαι ούτε στο ένα, ούτε στην απόλυτη ησυχία, ούτε στην μεγάλη φασαρία. Και αυτή η εναλλαγή, μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα για μένα. Μου κάνει καλό.
1: Κρατάμε αυτό με τα σχήματα. Πάμε να ακούσουμε Ματίνα Σου Πω και επανερχόμαστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Πάντα είναι μαζί μας ο Παύλος Παυλίδης.

0: Ελευκό 37 και 7, 9 και 18 είναι η ώρα. Είχαμε πιάσει τον μπλα με τον Παύλο και ξεχαστήκαμε λίγο εδώ πέρα. Όφερ. Είπε, έλεγε πριν για τα σχήματα. Τώρα είσαι με του Αλάσκα.
1: Όχι, όχι πια.
0: Όχι πια.
1: Όχι πια.
0: Το χάσα, μπερδεύτηκα.
1: Ναι.
0: Έχει τώρα, έχεις βρει καινούριου μουσικού να είσαι μαζί. Θε να μα του πει ποιοι είναι.
1: Ναι. Είναι στα τύμπανα ο Αλέξιος Σταυρόπουλος, κιθάρα ο Αλέκος ο Γεωργουλόπουλος, στον μπάσο είναι ο Θανάσης ο Τζίγκοβιτς που είναι και παλιός συνεργάτης, έπαιζε κιθάρα στους B-movies ας πούμε. Επίσης έχει έρθει, έχω και μία ανανέωση στα πρόσωπα, έχει φύγει ο Άκη Ρέι και μάλιστα έχει έρθει στη θέση του Χρήστος ο Λαϊνάς, που και με τον Χρήστο έχουμε κάνει διάφορα πράγματα στο παρελθόν παρέα. Και επίσης έχει έρθει στα πλήκτρα η Εύα Ιντούρου, και αυτό είναι κάτι καινούριο.
0: Είναι σε κάτι να ξαναγεννιέσαι όταν αλλάζεις συνεργάτες, ενώ μουσικά δηλαδή το ξανακού, δηλαδή, γιατί κάποιος θα σου πει καλά τώρα είναι μερικά τραγούδια που τα παίζεις 40 χρόνια, ότι όταν τα ξαναπαίζεις με άλλους συνεργάτες είναι σαν να τα ξαναπαίζεις λίγο από την αρχή.
1: Τα περισσότερα ναι. Κάποια που θέλω να τα πειράξω σχεδόν δεν με αφήνουν οι ίδιοι οι μουσικοί, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς κατά κάποιο τρόπο έχουν ακούσει αυτή τη μουσική όταν ήταν πολύ μικροί. Το συνδέουν και με μια εποχή της ζωής τους. Εμένα είναι μανία μου να ακούω με ένα διαφορετικό τρόπο ένα τραγούδι, αλλά είναι μια μανία που κάπως την έχω χορτάσει κιόλας, οπότε δεν επιτίθεμαι σε όλα τα τραγούδια. Κάποια τα έχω χορτάσει και να τα βλέπω να μεταμορφώνονται, οπότε δεν με πειράζει να επιστρέφω κάποια στιγμή και σε μια παλιότερη εκδοχή τους. Αλλά όπως και να το κάνουμε, από τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα που ζω εγώ με τη μουσική είναι όταν υπάρχει και κάποιος καινούριος άνθρωπος στην παρέα που φέρνει μια καινούρια αύρα και ένα καινούριο ας πούμε κόνσεπτ για το πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι. Και σε αυτό είμαι πάντα πολύ ανοιχτός. Είναι από τα πράγματα που θέλω, δεν είναι από τα πράγματα που αποφεύγω.
0: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα Παύλο Παυλίδη. Ακούσουμε το «Δεν είμαι από εδώ».
1: Okay.
0: Πάμε μέχρι το διάλειμμα και επιστρέφουμε μετά εδώ στον Λευκό 37 και 7.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Vissetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
7: Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
8: Το Γκαζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
10: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
9: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
11: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να δεις. Νέα Αττική Οδός.
12: Release Athens 2026. Σάββατο 27 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Ο Ντίλαν έγινε και επίσημα ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία σε δημόσιο νοσοκομείο του ΕΣΥ και πιο συγκεκριμένα στο νοσοκομείο Μεταξά. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

0: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
1: Είναι Λευκό 87,7, είναι το Alternative. Είναι 20 Μαΐου σήμερα του 2026. Τετάρτη, είναι εδώ καλεσμένος ο Παύλος Παυλίδης. Συζητάμε πολλά και διάφορα. Είναι σε πολύ δημιουργική φάση. Ετοιμάζει νέο δίσκο που θα βγει μετά το καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Ετοιμάζεται για το μεγάλο live στο Release Athens στις 5 Ιουλίου του 2026. Ξέρετε, θυμάσαι, Παύλο, υπάρχουν αυτές τις ταινίες που ήταν κυρίως στο 80s, 90s, που υπήρχε αυτό το ελιξίριο της νεότητας που το πίνει, ας πούμε, ο πρωταγωνιστής, η πρωταγωνίστρια, και στην ουσία δεν γέρναγε ποτέ, δεν πάθαινε τίποτα, ξαναγινόταν νέος και αυτό δημιουργούσε διάφορα προβλήματα, βέβαια, στη ζωή του. Εσύ έχεις κάπως το ελιξίριο της δημιουργίας, είχες δοκιμάσει μικρός? Δηλαδή, είναι ένα πράγμα το οποίο ανά πάσα στιγμή είσαι έτοιμος, ας πούμε, να γράψεις κάτι?
2: Ναι, το έχω σε ένα ντουλάπι και κάθε τόσο.
1: Ναι.
2: Όποτε χρειάζεται, τέλος πάντων.
1: Το οποίο μου φαίνεται και είναι μια τρομερή, ας πούμε, επιτυχία, το να μπορείς, ξέρεις, να απομονώνεσαι με το δικό σου πράγμα λίγο, να όλο αυτό την πίεση της καθημερινότητας εσύ να τη διαμορφώσεις με το δικό σου τρόπο. Αλλά δημιουργεί και ένα άγχος, ξέρεις, ότι όλοι περιμένουν από σένα να βγάλεις κάτι καινούριο.
2: Κοίτα, εγώ κάνω αυτό το πράγμα από τότε που ήμουν 20 χρονών περίπου. Και ειδικά το να ξυπνάω και να είμαι μπροστά σε μια κονσόλα που και δύο ηχεία να με κοιτάνε από απέναντι, είναι μια εικόνα πια που είναι σχεδόν καθημερινή για μένα. Οπότε δεν πολύ σκέφτομαι, δεν προλαβαίνω να σκεφτώ τι περιμένει κάποιος από μένα. Συνήθως είμαι ήδη εκεί πέρα που γίνονται τα πράγματα, που φτιάχνω εγώ τα πράγματα. Είναι τρόπο ζωής. Δεν είναι ότι κάποια στιγμή λες, όχι, τώρα πρέπει κάτι να κάνω. Είναι σαν να ξυπνάς και πας μια βόλτα στο δάσος ή μια βόλτα στην παραλία. Είναι τα σαν παιδική χαρά, ας πούμε. Είναι αρκετά κοινότυπο, αλλά ίσως να έχει να κάνει το ότι πηγαίνουμε και παίζουμε.
1: Ναι.
2: Διαρκώς πάμε και παίζουμε. Λες, θα πάω να παίξω. Καθόμαστε με την μπάντα και λέμε «ΟΚ, πάμε να παίξουμε». Αυτό από μόνο του ίσως έχει κάτι που κρατάει, ίσως, ας πούμε, την ψυχή του ανθρώπου σε κάποιο είδους νεότητα.
1: Πώς μπαίνεις όμως αυτή η διαδικασία?
2: Χωρίς να πιστεύω, ναι, ότι η ιδέα της νεότητας είναι το ζητούμενο. Λες και το να μεγαλώνουμε είναι κάποιο είδους πρόβλημα. Δεν είναι έτσι. Είναι το πώς πηγαίνεις και πάλι, ας πούμε, σε αυτή την παραλία, αλλά τώρα βλέπεις άλλα πράγματα, έχεις άλλη θέα, αλλά πηγαίνεις. Αυτό είναι από τα πιο ωραία πράγματα. Αισθάνομαι σαφώς πολύ τυχερός που μπορώ να κάνω όλα αυτά τα χρόνια αυτό το πράγμα, γιατί είναι το αγαπημένο μου πράγμα, και να μου δίνει τη δυνατότητα ύστερα να κάνω και άλλα πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση. Αυτό είναι που θα ευχόταν ο κάθε άνθρωπος, ελπίζω για κάθε άλλον, το να μην χρειάζεται να κάνει κάτι που δεν του αρέσει να κάνει.
1: Έχει κυκλοφορήσει και ένα βιβλίο τώρα, πριν από λίγους μήνες κυκλοφόρησε τον Καστακέτη.
2: Αυτό είναι πέρσι, ναι. Ναι. Είναι μια ποιητική συλλογή.
1: Ναι.
2: Είναι σίγουρα από τα πράγματα που μου άρεσε πάρα πολύ που τα έκανα, γιατί επί χρόνια και στις συνεντεύξεις, επί δύο δεκαετίες τουλάχιστον, με ρωτούσαν για αυτό το βιβλίο. Έλεγα ναι, είναι κάτι που έρχεται, είναι κάτι που έρχεται, και πέρασαν περίπου 20 χρόνια καθώς ήταν όλο λίγο πιο εκεί, και αναγκάστηκα κατά κάποιο τρόπο πριν από ένα χρόνο, κάπως δέχτηκα μια πίεση και από τις εκδόσεις Καστανιώτη, γιατί είχα αποκτήσει και μια φιλική σχέση. Και είπα, οκ, ίσως όντως τώρα έχει έρθει η ώρα. Ξεκίνησα να κάνω κάπως αλλιώς το φανταζόμουν, και προέκυψε αρκετά με διαφορετικό τρόπο, γεννήθηκε από ό,τι το περίμενα. Στην αρχή, ας πούμε, σκεφτόμουν ότι ίσως ναι, ήρθε η ώρα να βάλω κάποια από τα τραγούδια σε μια σειρά, και πάντα από τη δεκαετία του 90 ακόμα. Θυμάμαι σε συνεντεύξεις με τον Μάκη τον Μιλάτο που μου έλεγε, αξίζει τον κόπο, στοίχοι σου να είναι και κάπου
1: γραπτοί,
2: γιατί για πολλούς ίσως και χώρια από τη μουσική μπορεί να έχουν ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, ο στίχος είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
2: Δηλαδή, ναι, σίγουρα.
1: Δηλαδή, επειδή συνέχεια μιλάμε για τη μουσική, ναι, στην ουσία ένα τραγούδι το κάνει σπουδαίο στίχος. Δηλαδή και ο στίχος μας.
2: Ναι, όταν μιλάμε για την τραγουδοποίηση, ναι, βέβαια. Αλλά σου περιγράφω λίγο το πώς πήγα να ξεκινήσω να κάνω το βιβλίο αυτό και συνειδητοποίησα ότι θέλω να γράψω μικρές ιστορίες που να έχουν να κάνουν με κάποια τραγούδια. Και ενώ ξεκίνησε έτσι και έκανα 2-3 κείμενα, ας πούμε, που οδηγούσαν στο βασιλιά της Σκόνης, ας πούμε, ταξιδεύοντας και στην περίοδο εκείνη, σαν ένα ποιητικό, ας πούμε, ημερολόγιο, συνειδητοποίησα ότι τα κείμενα τα καινούργια είχαν μια δική τους ζωή, κάπως ήταν αυθύπαρκτα, και στο τέλος, αφού έκανα το ίδιο πράγμα για 6-7 τραγούδια, όταν αφαίρεσα τα τραγούδια, άρχισα να βλέπω ένα βιβλίο να γράφεται. Μάλιστα. Από μόνο του, και αυτή ήταν η αρχή. Μετά, επί ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, ήταν όλα τα κείμενα καινούργια, ολοκένουργια. Ήταν σαν να είχε σπάσει ένα φράγμα και άρχισε πια να τρέχει από εκεί πέρα το νερό με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο και διαφορετικό περιεχόμενο και όλες από αυτό που φανταζόμουν.
1: Στο δίσκο, ας πούμε, που γράφεις τώρα, υπάρχει μια κεντρική ιστορία που την αναπτύσσεις, ή είναι ότι, ξέρεις, μαζεύω τραγούδια από εμπνεύσεις και μετά τα βάζω σε ένα δίσκο μαζί? Είχε στο προηγούμενο, στον Μπρακαλεόν, είχες μιλήσει και αρκετά για αυτό το φίλο σου που είχε στο Παρίσι, τον Νίκο τον Κονταρί.
2: Τον Κοντάρι, ναι.
1: Κοντάρι, ναι.
2: Ίσως επειδή έχει τον τίτλο ο δίσκος, να δίνει την εντύπωση ότι έχει να κάνει με ένα θέμα. Δεν είναι όμως έτσι. Και παρόλο που θέλω, όταν βγάζω ένα δίσκο, να αισθάνομαι ότι κάπως υπάρχει μια ενότητα, αλλά κυρίως στιλιστική όσον αφορά το μουσικό κομμάτι, το κομμάτι της παραγωγής. Μου αρέσει να υπάρχει μια πληθωρικότητα, ναι, στο περιεχόμενο. Δεν μου αρέσουν οι μονοδιάστατοι δίσκοι που είναι ένα beat, μια κατεύθυνση και ένα στυλ. Μου αρέσει, και πάντοτε είναι πρόκληση για μένα, να καταφέρω να ενώσω και διαφορετικά πράγματα να τα εντάξω στον ίδιο κύκλο. Αυτό κάνω κάθε φορά, αυτό κάνω και τώρα. Όταν δίνεις όμως ένα τίτλο στο δίσκο που έχει να κάνει με ένα κομμάτι, κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να πηγαίνουν όλα γύρω από αυτό το κομμάτι. Τώρα, στον καινούργιο δίσκο, το πρώτο κομμάτι πάλι που θα είναι, ας πούμε, το πρώτο single του, που είναι έτοιμο και το βίντεο κλιπ, θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.
1: Πολύ ωραία, περιμένουμε να το δούμε.
2: Λέγεται Πανσέλινος και είναι ίσως το κεντρικό κομμάτι του επόμενου δίσκου.
1: Μάλιστα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, το Johnny Cash, το Personal Jesus, και επιστρέφουμε εδώ στη συζήτησή μας με τον Παύλο Παυλίδη.

0: Ελέγχει 43 Λευκό 87 και 7. Ο Παύλο Παυλίδη είναι εδώ καλεσμένο στο Alternative. Ξέρεις, υπάρχει όλη αυτή η ιστορία, Παύλο, ότι με τα παιδιά, με την τραπ, ότι θα παρασύρονται, ότι ακούν αυτή τη μουσική, ότι πού πάει ο κόσμο μα. Γενικώ, ανέκαθεν αυτή η συζήτηση περί νεολαία και των δραστηριοτήτων που κάνει των καλλιτεχνικών, αν θα του κάνουν καλύτερου ανθρώπου ή αν έχουν σχέση με το ότι γίνεται. Και πέρα από αυτή τη συζήτηση, δεν συζητάμε πολλές φορές το εξής, ότι όποιος ας πούμε έχει έρθει στην παλιότητα, στην προηγούμενη συναυλία που είχε το release, που είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε πάνω από 10.000 κόσμο, που ήταν κυρίως νέοι άνθρωποι, οι οποίοι ξέραν και τα τραγούδια, τα τραγουδάγαν, δεν χάναν στίχο.
1: Ναι.
0: Και δεν το λέω αυτό επειδή θέλω να σε πενέψω, το λέω επειδή το έχουν δει φίλοι μου και το έχω δει και εγώ στις συναυλίες σου, ότι τελικά. Ότι όλη αυτό το η κλάψαπ και το τέλος πάντων η λύπη για την νεολαία που δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και τα λοιπά, είναι το ίδιο παροχημένη συζήτηση, ξέρω εγώ, όπως η ερώτηση που σου κάνουν συνέχεια, πώς νιώθεις όταν βλέπεις νέα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου.
1: Ναι, είναι ότι ξεχνάμε και εμείς όταν ήμασταν, ας πούμε, πιτσιρίκια, αυτά που ακούγαμε κυρίως φρικάρανε τους γονείς, καμιά φορά για τους σωστούς λόγους, καμιά φορά για λάθος λόγους. Λες και πρέπει κάποιος στα 12 του, στα 13 του να ακούει τη μουσική, να συνδέεται με οποιαδήποτε μορφή τη τέχνης, όπως θα το κάνει στα 50 του. Είναι λίγο αστείο να μην βλέπουμε ότι η κάθε γενιά έχει και αυτή την πορεία της, και τις περισσότερες φορές από τη θέα που έχει κάποιος στα 40-50, όταν έχει σχεδόν ξεχάσει πως είναι, να ανακαλύπτεις κάποια πράγματα ανεξάρτητα από την ποιότητά τους. Καμιά φορά είναι η ένταση που έχει ένα είδος μουσικής που μπορεί να έλκει ένα νέο παιδί, ένα παιδί βασικά. Θα μπορούσα να ντρέπομαι για πολλά πράγματα από αυτά που άκουγα στα 12, στα 13, στα 14, βέβαια και άλλες εποχές με πολύ λιγότερη πληροφορία. Είναι πολλοί παράγοντες που κάνουν την κάθε γενιά να στρέφεται προς μια κατεύθυνση, αλλά είναι και λίγο τραγικό να θεωρείς ότι κάποιος, επειδή ακούει στα 13 του κάτι που εσένα σου φαίνεται ευτελές, θα συνεχίσει τη ζωή του σε αυτό το δρόμο. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, μπορεί να πάει και χειρότερα, μπορεί να πάει και καλύτερα, αλλά το να κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου επειδή τα παιδιά ακούνε τραπ, μου φαίνεται αστείο. Αυτό. Τώρα η πληροφορία ταξιδεύει στην εποχή μας με τελείως άλλο τρόπο. Υπάρχουν σκουπίδια παντού, πνευματικά, καλλιτεχνικά, κάθε είδους. Είναι ένα καινούργιο πεδίο το οποίο πρέπει η ανθρωπότητα να διασχίσει, όχι μόνο τα παιδιά.
0: Εσένα πώς σου φαίνεται αν είσαι πάνω στη σκηνή και από κάτω, ας πούμε, σου ζητάνε κάτι από σπαθιά, πιτσιρίκια? Δηλαδή εκείνη την ώρα λες, όχι μωρέ, πάλι τα ίδια θα παίζουμε? Ξέρεις, καταλαβαίνεις πως το λέω τώρα αυτό, ότι πράγματα που τα έχεις, ναι, παίξει και ξαναπαίξει πάρα πολλές φορές. Ή από την άλλη βλέπεις ότι έχεις την ανάγκη να επικοινωνήσεις με αυτούς τους ανθρώπους που τέλος πάντων θέλουν να ακούσουν ένα τραγούδι που έχεις γράψει εσύ πριν από 40 χρόνια.
1: Μου φαίνεται φυσιολογικό απ' τη μια, και απ' την άλλη μου φαίνεται πολύ τρελό, γιατί θυμάμαι, ας πούμε, στα 80's, το πώς μας φαινόταν εμάς η δεκαετία του 60. Σκέψου, ήμασταν, ας πούμε, νέοι πιτσιρικάδες και σκεφτόμασταν τους Beatles, ας πούμε, τους Rolling Stones, σαν κάτι πάρα πολύ παλιό.
0: Παλιό, ναι.
1: Και ήταν μόνο δύο δεκαετίες.
0: Και τώρα έχουν περάσει 40 χρόνια.
1: Και τώρα έχουν περάσει 40 χρόνια και πάω να κάνω την αναλογία και λέω, όταν ήμουνα εγώ στα 80's, άρα πρέπει να πάω στη δεκαετία του 40, ότι είναι τόσο παλιό, ας πούμε, σήμερα αυτό που έκανα εγώ στα 80's. Αλλά νομίζω πως δεν είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή πια έχουν έρθει πολύ πιο κοντά οι δεκαετίες. Οπότε ένα παιδί που ζει, ας πούμε, σε αυτή τη δεκαετία, δεν πιστεύω ότι του είναι τόσο μακρινό το 90 ως άκουσμα, ως ήχος, γιατί δεν προχώρησε με τόση μεγάλη διαφοροποίηση,
0: ναι,
1: ο ήχος, ενώ από τα 40 ως τα 80 και λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας η διαφορά στον ήχο είναι τεράστια. Δηλαδή τώρα από τη Billie Holiday ως τους Clash είναι πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Δεν ξέρω αν συμφωνώ, αλλά το έχεις σκεφτεί. Υπάρχουν διάφοροι, ξέρεις, μεγάλοι θεωρητικοί της μουσικής και της pop κουλτούρας που θεωρούν ότι ό,τι καινούριο γράφτηκε, καινούριο σαν ήχος, ότι έγινε μέχρι τη δεκαετία του 2000. Ότι από εκεί και πίτα στην ουσία επαναλαμβάνονται τα ίδια πράγματα.
1: Νομίζω πως κάθε δεκαετία το λέμε αυτό και από τα 90's. Δηλαδή στα 80's σίγουρα μπορούμε να πούμε ότι ναι, γεννήθηκαν κάποια νέα είδη, το new wave, γιατί από μόνο του ας πούμε αυτό χαρακτηρίζεται έτσι. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι σε κάθε δεκαετία εμφανίζεται κάτι, αλλά επειδή ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλές αναβιώσεις, σαν να μπερδεύεται η όρασή μας για το τι ακριβώς είναι φρέσκο σε κάθε δεκαετία. Σαφώς και συμβαίνουν ολοκένουργια πράγματα, απλώς κάθε φορά θέλουν τουλάχιστον μια πενταετία. Αυτό συνέβαινε και παλιότερα. Κάθε καινούργιο πράγμα που αξίζει και έχει μια πρωτοτυπία πρέπει να πληρώσει ένα τίμημα ώσπου να γίνει πιο mainstream, ώσπου να απλωθεί με ένα πιο δίκαιο τρόπο ας πούμε στο κοινό.
0: Είτε πριν από λίγο καιρό μοιράστηκε στη σκηνή, πήγε στο ΑΝ και ήσουν στην συναυλία με το Παιδί Τραύμα μαζί.
1: Ναι.
0: Παιδί Τραύμα και Παν Παν θα είναι και στην συναυλία στο Ριλίς, που είναι
1: ναι,
0: ένα μεγάλο καλύτερο μουσικό γεγονός και για αυτούς και για σένα. Πώς την ακούστη όλα αυτή τη νέα, δίνεις ας πούμε χρόνο σου, δίνεις από το χρόνο σου για να ακούσεις τι γράφουν οι νέοι σήμερα? Εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο νέο, σαν και εμένα είναι.
1: Ναι. Κοίτα, νομίζω ότι και οι δύο καλλιτέχνες αυτοί σπρώχνουν κατά κάποιο τρόπο τη σκηνή σε μια κατεύθυνση που έχει για μένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, και κυρίως για το έχουν μια ειλικρίνεια και μια αμεσότητα στον τρόπο που γράφουν, που νομίζω πως είναι απαραίτητη, σημαντική και μια έμπνευση ταυτόχρονα. Νομίζω ότι όσο προχωράμε θα διαφοροποιείται ο ήχος από τα 90's ας πούμε, έναν ήχο που ίσως είχε επικρατήσει παλιότερα. Αυτό μου φαίνεται απολύτως υγιές και γόνιμο. Να σου πω την αλήθεια, ανυπομονώ κι εγώ σαν ακροατής, δηλαδή κάθομαι σαν παιδάκι, περιμένω να ακούσω κάτι που να πω τώρα τι είναι αυτό, γιατί ακούγεται έτσι. Συνήθως οι αλλαγές μπορεί να έχουν και ένα δυσάρεστο συνέστημα, γιατί έχουμε συνηθίσει τα πράγματα με έναν τρόπο. Έχουμε συνηθίσει αυτό που θεωρείται ποιοτικό, καλό, υλικό. Το έχουμε συνδέσει και με ένα ήχο, με έναν τρόπο, και χαίρομαι όταν βλέπω ότι καμιά φορά πρέπει και να ξεβολευτώ για να δω ότι ναι, κάτι ωραίο υπάρχει εκεί μέσα, κάτι γεννιέται εκεί μέσα. Και επίσης, όπως και στα παιδιά που λέγαμε πριν, ότι δεν πρέπει να τα βλέπουμε με ένα στατικό τρόπο, ότι όλα είναι σε ροή. Ακριβώς έτσι πιστεύω ότι πρέπει σαν ακροατές να βλέπουμε και τα ολοκένουργια πράγματα που έρχονται από τις επόμενες γενιές. Μπορεί να είναι οριακά και δυσάρεστο κάτι, ώσπου να πεις «Α, αυτό είναι εκεί μέσα», και επίσης να καταλάβεις πολύ καλά ότι αυτό σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια μπορεί να οδηγήσει σε ένα θαύμα που τώρα να μην μπορείς καν να το διακρίνεις, ή ακόμα και ο ίδιος ο δημιουργός να μην μπορεί αυτή τη στιγμή να το διακρίνει μέσα του ότι έρχεται. Αλλά σίγουρα καλλιτέχνες σαν αυτούς που λέμε, σίγουρα μου δίνουν αυτό το αίσθημα ότι είναι ήδη κάπου πολύ ωραία, αλλά επίσης ότι κάτι έρχεται, κάτι έρχεται από πίσω.
0: Ωραία. κλείνοντας, να τα μαζέψουμε. Έρχεται και σε λίγες μέρες καινούριο βιντεοκλίπ, καινούριο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Καινούριο τραγούδι, καινούριο βιντεοκλίπ. Είμαστε, τελειώνουμε τη σιγά σιγά τον δίσκο, τον περιμένουμε μετά το καλοκαίρι.
1: Ναι. Παρ' όλα αυτά, μέχρι το release θα έχουμε κυκλοφορήσει δύο σίγγλ με δύο βιντεοκλίπ. Ναι.
0: Ετοιμάζεσαι για το συναυλιακό καλοκαίρι. Εκτός από το release, πας και στο Χελμό.
1: Ναι, θα πάμε σε 3-4 μεγάλα φεστιβάλ και θα κάνουμε μια μικρή βόλτα.
0: Βάλαμε το δένειο από εδώ, ο κόσμος το ζητάει να μπει στο setlist. Το λέω από τώρα, μην με εκθέσεις τώρα. Okay. σε αυτούς που θα έρθουν. Ευχαριστώ πολύ. Παύλος Παυλίδης ήταν εδώ σήμερα στο Alternative και στον Λευκό 7 και 7. Καλό καινούριο δίσκο, καλό συναυλιακό καλοκαίρι και καλά να σου πάνε όλα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7. Καλημέρα σε όλους και σε όλους. Ήταν το Alternative, ακολουθεί ο Ρένος Χαραλαμπίδης. Είστε εδώ στον Λευκό 87 και 7.
2: Εν Λευκό 87,7. Ό,τι παίζει είναι City FM 92.

0: love is to love, cross the line. As strong as the oak and as sweet as the pine.
1: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
2: City FM 92.
1: City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Πάνα! Φεύγω!
7: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου.

0: Καμισάς, ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
1: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4, τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
4: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: ο Τζακ Σαβορέτη. Έχει αυτό το γρέσι στη φωνή, είναι αγαπητός και στην Ελλάδα με όλα αυτά τα τραγούδια που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια που τον έχουμε γνωρίσει. Ιταλικής καταγωγής, με έδρα το Λονδίνο. Το καινούριο του κομμάτι είναι αυτό, από το καινούριο του άλμπουμ We Will Always Be The Way We Were. Έτσι ξεκινήσαμε την εκπομπή μας τη σημερινή Τετάρτη 20 του Μάη. Να που φτάσαμε, ας πούμε, 20. Α, ο Μάης σιγά σιγά θα φύγει κι αυτός, δύο εβδομάδες μας έμειναν. Σήμερα κανονικά στο πόστο μας, χθες δεν ήμασταν εδώ. Σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 12 θα είμαστε εδώ κανονικά. Ο καιρός έχει όλες αυτές τις... την κατάσταση, ας πούμε, την άστατη που το περιμένει κανείς το Μάη, ας πούμε, αλλά και το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου στην ουσία, γιατί κάθε χρόνο αυτή η περίοδος είναι έτσι, έχει μια αστάθεια. Πάντως το θερμόμετρο όταν βγαίνει ο ήλιος, όπως ήδη τώρα, ανεβαίνει αρκετά ψηλά. Το μεσημέρι θα φτάσει ακόμη και τους 24-25 βαθμούς. Πάντως η αστάθεια, όπως είπαμε, από τη βροχή που είχαμε χθες το απόγευμα και το βράδυ, θα μείνει και τις επόμενες ημέρες. Ειδικά αυτό θα το δούμε περισσότερο το Σαββατοκυριακό, όπου θα έχουμε πάλι βροχές, μπόρες και καταιγίδες κατά τόπους. Τώρα ξέρετε αυτά, ειδικά από τις θερμές ώρες και μετά. Το θερμόμετρο όμως θα παραμείνει στους 25 με 26 βαθμούς, θα είναι αρκετά ψηλά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Μάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής. Εδώ θα πάμε μαζί και σήμερα μέχρι και τις 12. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041. Πολλές καλημέρες σε όλους.
1: 10 με 12 το πρωί, Πάνος Καρβούνης Live στον City FM 92.

A Buyer of the Sun. Κάτι τέτοιο μπορεί να πεις ότι είναι η Ελλάδα, η αυτοκρατορία του ηλίου. Υπάρχει και μια άλλη αυτοκρατορία του ανατέλλοντος ηλίου που είναι η Ιαπωνία. A Buyer of the Sun, αυτό το πολύ ωραίο σχήμα με τα υπέροχα κομμάτια που μας έχουν χαρίσει. Walking on a Dream. Στον αέρα του CTFM η Λιδία γιορτάζει σήμερα. Σήμερα που μεταξύ άλλων είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα. Μια χώρα όπως εμείς που ερχόμαστε γύρω-γύρω από τη θάλασσα με τα τόσα χιλιόμετρα ακτογραμμής, οπότε όπως καταλαβαίνετε πρέπει να το γιορτάζουμε σήμερα. Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας. Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, πάρα πολύ σημαντικό, παρότι υπάρχουν ζητήματα εκεί με τις μελισσούλες. Και Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Όλα αυτά σήμερα που για να είστε εδώ μαζί μας, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε για να μας ακούσετε. Συντονίζεστε στους 92 των FM, μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας όπου και να βρίσκεστε αυτή την ώρα, στο αυτοκίνητο ή οπουδήποτε αλλού. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού ctfm92.gr, live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player. Μπορείτε να την κατεβάσετε από App Store ή Google Play, επικοινωνία φυσικά μέσα από τα social αλλά και SMS, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com.

ο Bruno Mars και το I Just Might. Συμβασμένο με τη ζωή μας στην Ελλάδα, αυτό δηλαδή το ότι είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα της Θάλασσας σήμερα. Όλο αυτό για να τονιστεί ο σημαντικός ρόλος που παίζουν οι ωκεανοί και η θάλασσα στην καθημερινή ζωή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην ευρωπαϊκή προσπάθεια για την βιώσιμη ανάπτυξη. Και βέβαια, μιας και είπαμε ότι είναι και η μέρα της μέλισσας σήμερα, το πιο απλό που μπορεί να πει κανείς είναι ότι χωρίς τις μέλισσες δεν θα υπήρχε ζωή στην ουσία, γιατί όλη αυτή η συνεισφορά που υπάρχει είναι τρομερή στην ανθρωπότητα και την επιβίωσή της είναι αναγνωρισμένη. Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια, όπως είχε δηλώσει και ο Άλμπερτ Άινστάιν, σύμφωνα μάλιστα με την Διακυβερνητική Επιστημονική Επιτροπή του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Βιοποικιλότητα. Οι επικονιαστές έχουν μειωθεί έως και τα 3/4 στην Ευρώπη, δυστυχώς, τα τελευταία 30 χρόνια. Παρόλο που η ακριβής αιτία για τη μείωση αυτή είναι ασαφής, πολλοί επιστήμονες επισημαίνουν ως αυτοργό την αύξηση των παρασιτοκτόνων και διαφόρων άλλων πραγμάτων που επιβαρύνουν το περιβάλλον, όπως καταλαβαίνετε, και είναι επιθετικά εναντίον των μελισσών. Η επιλογή της σημερινής ημέρας ως Παγκόσμιας ημέρας μέλισσα συμπίπτει με την γέννηση του Σλοβαίνου ζωγράφου και μελισσοκόμου Άντων Γιόνσα, που θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους της σύγχρονης μελισσοκομείας. Οι μέλισσες λοιπόν και οι υπόλοιποι επικονιαστές κάνουν τεράστια δουλειά για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, και με τον τρόπο αυτό, με τη μέρα αυτή, θα πρέπει να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους, γιατί δυστυχώς, πώς τα έχουμε καταφέρει, καταστρέφουμε τα πάντα στο πέρασμά μας. Είμαστε εδώ, όπως είπαμε, στον CDFM 92. Εδώ στην παρέα μας γενικότερα έχουμε και τις μεταδόσεις του Ενλευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρνατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσκουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά ακούμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο. Στις 8 το βράδυ ακούμε την Εύα Θεοτοκάτου. Loose end, shoot you dead.

Ο βασιλιάς Έλβις εν έτη 2026 εξακολουθεί να παράγει, ας πούμε, υλικό. Από το υπερπέραν όχι, υπάρχουν, ας πούμε, οι άνθρωποι οι οποίοι την κληρονομιά του την διαχειρίζονται και γίνονται ωραία πράγματα. Έχει αναμειχθεί σε όλο αυτό και ο Μπαζ Λόρμαν, ο σπουδαίος σκηνοθέτης, μετά την ταινία που μας έχει χαρίσει την βιογραφική, έχει υπογράψει αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει βγει στις αίθουσες με υλικό από τις εμφανίσεις που δεν είχαμε ξαναδεί ποτέ του Elvis στο Las Vegas, και μέσα από αυτό το project βγήκε και αυτό το κομμάτι εδώ, ένα remix για το κομμάτι Wearing That Nightlife Look. Αυτό θα ακούσουμε τώρα. Θα πάμε σε break και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ζωντανά.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. στυρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
0: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιά.
16: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Από ένα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει με πολλούς καλλιτέχνες μέσα και ωραία τραγούδια για καλό σκοπό, Help 2. Όλα τα έσοδα θα πάνε στα παιδιά που έχουν περάσει πολύ δύσκολα σε εμπόλεμες περιοχές, ειδικά ας πούμε στα παιδιά της Γάζας. Συμμετέχουν οι Arctic Monkeys με το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, Opening Night. 10 και 41 πρώτα λεπτά είναι Τετάρτη 20 του Μάη. Ο καιρός είναι πολύ καλός σήμερα, αλλά γενικότερα είναι άστατος αυτές τις μέρες και χθες ήταν και θα είναι και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Και μιας και στην ουσία μπήκαμε στο κλίμα με το κομμάτι που ακούσαμε από τους Arctic Monkeys, γιατί συμμετέχει όπως είπαμε σε αυτό το άλμπουμ, έχουμε και την πάλι για μία ακόμη φορά την πειρατεία σε διεθνή ύδατα, πολύ κοντά στην Κύπρο. Την άλλη φορά ήταν στη δική μας περιοχή, ανοιχτά της Κρήτης, και πάλι το ρεσάλτο των Ισραηλινών. Μέχρι και πυροβολισμοί ακούστηκαν. Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για το ότι τα 430 μέλη της ανθρωπιστικής αποστολής του Global Summit Flotilla που απήχθησαν στην ουσία μετά την αναχέτηση των σκαφών οδηγούνται στο Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Ισραηλινό ΕΠΕΞ. Μεταξύ αυτών και πολλοί Έλληνες. Μάλιστα έφτασε ακόμη και η Ελλάδα να κάνει διάβημα διαμαρτυρίας για την προστασία των Ελλήνων πολιτών προς το Ισραήλ. Μεταφέρονται λοιπόν τα μέλη στο Ισραήλ. Οι ακτιβιστές που μετά την αναχαίτηση των πλοίων τους έχουν απαχθεί από το Ισραήλ επιβιβάστηκαν σε Ισραηλινά σκάφη, όπως ανακοίνωσε τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη το Ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών. Και οι 430 ακτιβιστές μεταφέρθηκαν σε Ισραηλινά σκάφη και οδηγούνται στο Ισραήλ, όπου θα τους δοθεί δυνατότητα να έχουν επαφές με προξενικούς αντιπροσώπους των χωρών τους. Τη Δευτέρα είχε ανακοινώσει το Global Summit Flotilla πως οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις είχαν αρχίσει να επιβιβάζονται στα σκάφη του. Η Ισραηλινή κατοχή για ακόμη μία φορά αναχέτησε παράνομα και βία τον διεθνή στόλο με ανθρωπιστικά σκάφη και απήγαγε τους εθελοντές. Είναι η τρίτη φορά που συμβαίνει αυτό στην ουσία τους τελευταίους μήνες. Ενώ όπως είπαμε είχαμε μέχρι και πειρά εναντίον του στολίσκου των ακτιβιστών με ομή παραδοχή και ένα σωρό που ακούστηκαν τις τελευταίες ώρες. Άλλη μία φορά απόδειξη για το τι ακριβώς κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν στην ουσία αναγάγει και τη Μεσόγειο πια ως δική τους θάλασσα. Είναι δηλαδή, σε αυτό συμφωνούμε, μας αρέσει εμάς αυτό το πράγμα, να κάνουν ρεσάλτο πειρατικό σε διεθνή ύδατα, ακόμη και σε ύδατα που είναι στην δικαιοδοσία της χώρας μας ή άλλης χώρας όπως η Κύπρος, και να απαγάγουν ανθρώπους από τα πλοία και να τους πηγαίνουν ας πούμε στη χώρα τους. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Γιατί σε αυτή την κατάσταση ζούμε.

Gorillaz, Orange County λέγεται το κομμάτι, μαζί με Μπάιζαραπ, Κάρα Τζάκσον, Ανούσκα Σανκάρα, ένα ωραίο παρεάκι. Gorillaz, που είναι αυτή η συναυλία που όλοι περιμένουν να τη δουν, μόνο που τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν, ήταν, έγινε sold out σε χρόνο τετέ αυτή η εμφάνιση των Gorillaz στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, το Νόστος Festival. Θα το release μαζί με τον Όστος θα κάνουν αυτή την συναυλία, που θα, πραγματικά θα είναι μία από τις σπουδαίες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού. Διαβάζοντας διάφορα για τις ειδήσεις, ας πούμε, στην επικαιρότητα, ειδικά από το εξωτερικό, που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις οικονομικές και γενικότερα αν, ας πούμε, θα υπάρξει μία λύση, τέλος πάντων, με την κατάσταση στο Ιράν, όπου πάλι είμαστε σε μια φάση όπου κανένας δεν ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Εδώ, όπως έχουν πει πολλές φορές, ούτε οι ίδιοι δεν ξέρουν τι θα γίνει. Το Bloomberg λέει σήμερα ότι το ΝΑΤΟ εξετάζει την εμπλοκή του στα στενά του Ορμούς, παρότι μέχρι πρότινος δεν είχε γίνει αυτό. Μάλιστα είχε επικριθεί και από τον Τραμπ και υπήρξε και μια κόντρα και όλα αυτά. Στην κόψη του ξηραφιού για μία ακόμη φορά η περίφημη Εκεχηρή ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, απειλές για πλήγματα και νέα μέτωπα και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Αυτός ο χρόνος που πάντα τελειώνει και δεν ξέρεις, ας πούμε, τι θα γίνει, και πληροφορίες για διαπραγματεύσεις και συμφωνίες, και φεύγει μία συμφωνία, έρχεται η άλλη, απειλές, εκατέρωθεν. Ο Τραμπ μία τα λέει έτσι, μία τα λέει αλλιώς. Οι σχολιαστές ακόμη και στις Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι έχει βρεθεί σε πολύ άσχημη θέση ο Αμερικανός Πρόεδρος και στην ουσία έχει χάσει όλο αυτό το momentum, ας πούμε, και προσπαθεί, ας πούμε, με διάφορους άλλους τρόπους να δείξει ότι έχει το πάνω χέρι, ενώ δεν το έχει. Μάλιστα αυτό φαίνεται και στην, γενικότερα στη, μέσα στο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που και εκεί έχουν μεγάλα θέματα με ακρίβεια, με καύσιμα και με όλα αυτά, με τον πληθωρισμό. Είναι και σε ελεύθερη πτώση η δημοτικότητα του Τραμπ. Μάλιστα είναι στα χαμηλότερα επίπεδα της δεύτερης θητείας του. Η δυσαρέσκεια εξαπλώνεται λοιπόν και στο κόμμα, στους Ρεπουμπλικάνους. Πάνω από 2 στους 10 αποδοκιμάζουν ήδη το έργο του, που αυτό δεν, καθόλου δεν το έβλεπες, ας πούμε, τα προηγούμενα χρόνια που ήταν έτσι πιο δυνατός, και ειδικά όταν κέρδισε την Προεδρία. Μόνο το 35% των Αμερικανών εγκρίνει το έργο του Τραμπ, μία μονάδα κάτω μάλιστα από το προηγούμενο ποσοστό, και μόλις μία πάνω από το χαμηλότερο ποσοστό, 34%, που κατέγραψε άλλη δημοσκόπηση τον περασμένο μήνα. Όλο αυτό δείχνει την κατάσταση που επικρατεί και μέσα στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Μετά την συνάντηση με τον Κινέζο Πρόεδρο, όπου και εκεί πολλοί σχολιάζουν ότι δεν πήρε τίποτα ο Τραμπ και δεν ήταν κερδισμένος, ήταν ο ΣΥ. Τώρα έχουμε την επίσκεψη του Πούτιν. Σε άνευ προηγουμένου υψηλό επίπεδο η σχέση των δύο χωρών. Ο Κινέζος ηγέτης υποδέχτηκε τον Ρώσο πρόεδρο στο Πεκίνο σε μια συνάντηση με στόχο να επιβεβαιώσει τους δεσμούς των δύο χωρών. Είναι όλα αυτά τα γεωστρατηγικά. Χαμός γίνεται, γεωπολιτικά μοιράζουν τον κόσμο ξανά. Και υπάρχουν και όλες αυτές οι ανησυχίες γενικότερα με όλα τα πράγματα που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις, επαναλαμβάνω, οικονομικές, ειδικά για την Ελλάδα, με όλα αυτά που έχουν να κάνουν τον πληθωρισμό, την ακρίβεια, τα καύσιμα, που δεν ξέρουμε τι θα γίνει τους επόμενους μήνες. 10 και 51 πρώτα λεπτά. Ο Harry Styles, αυτό είναι το Aperture.

In the name of your love. Telenova. Η πρώτη ώρα πέρασε γρήγορα, ή μου φαίνεται εμένα. Πέρασε γρήγορα. Πάμε για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα. Και θα την κλείσουμε έτσι ακριβώς όπως κάνουμε κάθε μέρα. Θα σας ενημερώσουμε για το τι θα φάτε σήμερα. Δεν ξέρετε εσείς, αλλά ξέρουν πολύ καλά στην εστά μαγειρευτά φαγητά της Σκηνσέ Πέρκινα που ετοιμάζονται με αγνά υλικά. Στην Δελφών 53 σας λύνουν τα χέρια λοιπόν καθημερινά, ετοιμάζουν ένα υπέροχο μενού. Το τηλέφωνο είναι το 87035, υπάρχει delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Λοιπόν, το μενού της Τετάρτης έχει ρεβίθια σούπα ή παντρεμένα, σνίτσελ κοτόπουλο γεμιστό, χοιρινό στη γάστρα, γάβρο στη γανιτό και βλήτα, κολοκυθάκια γεμιστά νηστίσιμα και σπανακόπιτα μαζί με τα απαραίτητα συνοδευτικά και σαλάτες. Δελφών 53-87-035, τα υπέροχα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέ Έρκινα. Η Κάνονς. Το καινούριο τους κομμάτι λέγεται Starlight. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ελμαλής.com, Λιβαδιά, Σοφοκλέος 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
1: Toyota Δρομέας, επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά, συνεργείο υψηλής τάσης, φανοβαφείο, ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Φανά! Φεύγω!
5: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
6: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
7: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
3: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
4: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
5: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
6: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
7: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 087 660.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
8: No

Giving Up Air, η Pepper Trap. Εδώ στους καθαρό αέρα, στην Αττική, τι έγινε εκεί, βρήκανε από πού είναι η... όλη αυτή η μυρωδιά που δεν έχουν καταλάβει και τι είναι. Αέριο λέγανε, υγραέριο. Στο μεταξύ όλες οι εταιρείες αέριο, οι ειδικοί τέλος πάντων, οι πυροσβεστικοί και τα λοιπά, έχουν βγει και λένε ότι σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει το οτιδήποτε, ούτε καν θέμα ας πούμε με να υπάρχει κάποια διαρροή ή οτιδήποτε άλλο. Που οφείλεται η έντονη λοιπόν οσμή στην Αττική. Αυτό εντωμεταξύ, το ότι ο καθένας πετάει την μπάλα στον άλλον σε ό,τι φορά τους ανευθύνου υπεύθυνους, καλά, δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε, το έχουμε ξαναδεί αρκετές φορές. Επισήμως δεν έχει διαπιστωθεί λοιπόν κανένα πρόβλημα με την έντονη αυτή οσμή, ειδικά στα νότια της Αττικής. Οι αρχές τοποθετήθηκαν ώρες μετά την ανησυχία και τα πολλά τηλεφωνήματα που έπεφταν, ειδικά στην πυροσβεστική και στις άλλες αρχές τέλος πάντων. Δεν υπάρχει καμία διαρροή, επικίνδυνη περιβαλλοντική ρύπανση. Τι γίνεται όμως και τι φταίει? Σενάρια επί σενάριων, μέχρι και σενάρια συνωμοσίας τώρα, όπως καταλαβαίνετε στα social. Χαμός έχει γίνει τις τελευταίες ώρες. Τώρα να έχει να κάνει κάτι από υπολείμματα, από που να έχουν να κάνουν με την θάλασσα, με φυτοπλακτών, γιατί στην ουσία εδώ, όπως λέει και ο καθηγητής Δημοσθένης Σαργιάννης, περιβαλλοντολόγος και διευθυντής και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες μέτρες τελευταίες ώρες. Η εικόνα που έχει είναι ότι η πηγή είναι στη θάλασσα σε δύο πιθανά σημεία. Αυτό σημαίνει λοιπόν δύο διαφορετικά σενάρια. Το ένα σημείο είναι ο διάβλος ανάμεσα στο Πέραμα και τη Σαλαμίνα, στα σελήνια όπου υπάρχουν ναυπηγικές εγκαταστάσεις, είτε επισκευής είτε διάλυσης πλοίων στη Σαλαμίνα, ειδικά διάλυσης. Αυτοί μπορούν να διαχειριστούν λοιπόν και να δώσουν οι ενώσεις αυτές, να διαχειριστούν και να δώσουν την οσμή που έδωσαν. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Το δεύτερο σενάριο είναι να υπάρχει ένα δεξαμενόπλιο αγκυροβολημένο εκεί, που είναι ο βασικός πυρήνας των αγκυροβολίων στο Σαρονικό, έξω από την Αίγινα ας πούμε, και να έγιναν εργασίες καθαρισμού των δεξαμενών. Ισχύει το ίδιο πράγμα με το πρώτο σενάριο, δηλαδή πολλήματα από τα μόρια που είναι οι χνηλάτες να δώσουν αυτή την οσμή. Εν τω μεταξύ ήταν και το ωραίο ότι στέλνανε μηνύματα από τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλονίκη, σου λέει, εμείς έχουμε αυτή την οσμή, την άσχημη εδώ και πολλά χρόνια, οπότε μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα, είναι από τη θάλασσα και διάφορα τέτοια. Τέλος πάντων, ωραία περνάνε γενικά στην Αττική, που ούτως ή άλλως υπάρχουν προβλήματα περιβαλλοντικά, νέφος και ένα σωρό άλλα, μυρωδιές ας πούμε, οσμές πάρα πολλές έχουν και το ζήτημα αυτό, ανησύχησαν είναι η αλήθεια. Ευτυχώς που δεν είμαστε ας πούμε κάπου εκεί, να έχεις όλα τα άλλα τώρα και να έχεις ας πούμε μέσα στο να έχεις αυτές τις μυρωδιές, τις περίεργες και τις οσμές. Για να δούμε τι θα γίνει και με το θέμα αυτό. Μην ξεχνάτε ότι οι εκπομπές μας υπάρχουν ηχογραφημένες on demand, τις ακούτε στο Spotify, podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στην διεύθυνση ctfm92@gmail.com. Πάνω Σκαρβούνι στο μικρόφωνο, την επιλογή της μουσικής μαζί είμαστε καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή. Έρχεται ο Noah Kahan τώρα, The Great Divide.

Και χαμός στο πολιτικό σκηνικό, ε. Να πάμε σε εκλογές. Πολλοί λένε ότι θα γίνει το φθινόπωρο αυτό. Είχαμε πολλά πράγματα που συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με τους Δελφίνους για την μετά Μητσοτάκη, όποτε υπάρχει αυτή η εποχή. Μέχρι τα νέα κόμματα που θα έχουμε από την κέντρο αριστερά μέχρι την πατριωτική δεξιά. Περιμένουμε το κόμμα κατά σειρά της κυρίας Καριστιανού να ακοινωθεί. Έχουμε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Χαμός γίνεται, έχουμε δημοσκοπήσεις που βγαίνουν. Έχουμε ένα σωρό πράγματα σε ένα σκηνικό πολιτικό το οποίο είναι επιβαρημένο εδώ και μήνες, μην πω και χρόνια τώρα, με την κυβέρνηση αυτή και μετά πάνω τα σκάνδαλα. Εν τω μεταξύ, ακόμη και τις τελευταίες ημέρες είχαμε για μία ακόμη φορά δείγματα κυβερνητικών μεθοδεύσεων στη Βουλή ώστε να μην ελεγχθούν τα δύο μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων πολλών μηνών, δηλαδή υποκλοπές ΟΠΕΚΕΠΕ. Απανωτά δείγματα, θα έλεγε κανείς, προσαρμογής των θεσμικών διαδικασιών στις κυβερνητικές ανάγκες, συγκάλυψη των σκανδάλων, των υποκλοπών και του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την πρώτη περίπτωση συνεδριάζει σήμερα η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, με την κυβέρνηση να έχει διασφαλίσει την πλήρη σιωπή στην ουσία, ενώ για τη δεύτερη ψηφίστηκε χθες μια τροπολογία που έφερε αντίδραση ακόμη και από την Ευρωπαία εισαγγελέα, την κυρία Κοβέση, μια τροπολογία ώστε να ξεμπερδεύουν οι εμπλεκόμενοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παρά τις αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πολύ καλά πήγε και αυτό. Κοινός τόπος σε όλα τα παραπάνω, οι μεθοδεύσεις και η αξιοποίηση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, προκειμένου να μην υπάρξει ουσιαστική διερεύνηση στα δύο μεγάλα θέματα που έχουν απασχολήσει το τελευταίο διάστημα την πολιτική ζωή. Δύο σκάνδαλα που σύμφωνα με την αντιπολίτευση θα είχαν δρομολογήσει πολιτικές εξελίξεις σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα που λειτουργούν σωστά οι θεσμοί και το κράτος δικαίου. Είπαμε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Τώρα στην Ελλάδα τα πράγματα λειτουργούν τελείως διαφορετικά, όπως καταλαβαίνετε.

Δύο μοναδικές φωνές μαζί. Έκπληξη. Έκανε η Αλυσιακή στον μεγάλο τελικό του American Idol, όπου κάλεσε στη σκηνή την Ray, η οποία βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιες εμφανίσεις, και το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Και όλο αυτό για τα 25 χρόνια της κυκλοφορίας αυτού του τρομερού κομματιού της Αλυσιακής, Falling, που είχε κυκλοφορήσει το 2001. Υπέροχο, πραγματικά υπέροχη, υπέροχη συνεργασία των δύο καλλιτεχνών, και η Αλυσιακής βέβαια εδώ και χρόνια πολλά με αυτή την τρομερή φωνή, αλλά και η Ray που την γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια είναι εκπληκτική. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και αυτή μας την ενότητα εδώ στον CTFM στους 92, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε και έχουμε να σας πούμε για τους ευρωπαϊκούς τελικούς που μπαίνουμε σιγά σιγά από αυτή την εβδομάδα, με το Final Four που γίνεται στην Αθήνα μάλιστα, αλλά και στο ποδόσφαιρο, μιας και έχουμε και απόψε το βράδυ τελικό στο Europa League, μέχρι να φτάσουμε στο τελικό του Champions League. Διάφορα πράγματα λοιπόν για τους ευρωπαϊκούς τελικούς των επόμενων ημερών, και διάφορα κινηματογραφικά από το Φεστιβάλ των Κανών. Θα πάμε στο break με την Suki Waterhouse, ολοκένουργιο Back in Love.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

χαμός. Ο Industrial, σκοτεινός, alternative ήχος των 9 Inch Nails, έμπλεξε με τα μπλιμπλίκια, με τους ηλεκτρονικούς ήχους του Boys Noise και μάλιστα έγινε και ολόκληρο project. Έγινε 9 Inch Noise. Μάλιστα κυκλοφόρησαν άλμπουμ το οποίο στην ουσία έχει κομμάτια των 9 Inch Nails με ένα διαφορετικό νέο πρίσμα, πιο ηλεκτρονικό. Άλλωστε ο Trent Reznor, ναι, πάντα είχε ένα φλερτ, ας πούμε, με τον ηλεκτρονικό ήχο. Έχει φανεί αυτό περισσότερο από τα soundtrack που έχει υπογράψει για τηλεοπτικές σειρές που είναι υπέροχα ή για κινηματογραφικές ταινίες, ειδικά στο Tron Legacy ήταν τρομερή η ηλεκτρονική επιρροή, τέλος πάντων, σε αυτό το soundtrack. Είπα να το κάνουν πιο επίσημο αυτή την συνεργασία με τον DJ και παραγωγό των Boys Noise, ο οποίος το πραγματικό του ονοματιπώνυμο είναι Alexander Alex Rida, είναι γερμανο-ιρακινός και έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και άλλες συνεργασίες και με καλλιτέχνες από το χώρο της R&B στις Ηνωμένες Πολιτείες, του hip-hop και τα λοιπά, και συνεργάστηκε αυτή τη φορά με τους 9 Inch Nails. Έκαναν αυτό το project και μάλιστα το παρουσίασαν και ήταν και ένα από τα πιο δυνατά live που έγιναν στο πρόσφατο Coachella στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάρει και αναγνώριση, ας πούμε, από τους κριτικούς. Έχει παντρέψει αυτό τον, όπως είπαμε, τον ήχο, τον σκοτεινό, τον alternative, τον 9 Inch Nails με ηλεκτρονικά στοιχεία. Ακούσαμε το Closer. Έτσι ξεκινήσαμε για το ξεκίνημα της τελευταίας μας ενότητας. Τετάρτη 20 του Μάη, καιρός, το θερμόμετρο στους 25-26 βαθμούς, αλλά επιμένει αυτή η αστάθεια που είδαμε όλες τις προηγούμενες ημέρες και θα έχουμε και πάλι, ειδικά το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Ελληνική παραγωγή, πάρα πολύ καλή, Ειρήνη Σκυλακάκη, No Shame.

No shame. Ξεκινάει τώρα μία περίοδος όλες αυτές τις μέρες. Από σήμερα έχουμε τα τελικά των ευρωπαϊκών κυπέλων, είτε αφορά αυτό μπάσκετ είτε αφορά ποδόσφαιρο. Χρονικά να πούμε ότι όλα ξεκινάνε από σήμερα, γιατί απόψε το βράδυ έχουμε τον τελικό του Europa League στο ποδόσφαιρο. Η Freiburg αναμετράται με την Aston Villa. Τι θα στοιχηματίζατε εδώ σε αυτό το δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στη γερμανική ομάδα και την αγγλική? Το παιχνίδι στις 10 το βράδυ, ο τελικός του Europa League. Μετά έχουμε το Σαββατοκύριακο φυσικά που μας έρχεται, την Παρασκευή για την ακρίβεια, και μετά έχουμε τον τελικό την Κυριακή. Έχουμε το Final Four, το οποίο γίνεται στην Αθήνα, στο ΆΚΑ. Ήθελε να βρεθεί εκεί, όπως καταλαβαίνετε, και ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός, αλλά δεν τα κατάφερε. Θα είναι όμως η ομάδα του Ολυμπιακού στο Final Four. Ήδη ξέρουμε τα μάτς πότε θα παιχτούν. Την Παρασκευή στις 6 ο Ολυμπιακός αναμετράται με την Φενερμπαχτσέ. Στις 9 το βράδυ έχουμε τους άλλους δύο, τον Ισπανικό εμφύλιο ανάμεσα στη Βαλένθια και την Ρεάλ. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει την Κυριακή στις 9. Ο Ολυμπιακός σαφέστατα θέλει να πάει στον τελικό και θέλει να σηκώσει και την κούπα. Θα μπορέσει όμως να το κάνει αυτό? Θα το καταφέρει? Το ευχόμαστε. Και όπως καταλαβαίνετε, έχει μια σημασία ιδιαίτερη αν το καταφέρει αυτό μέσα στην Ελλάδα, μέσα στην Αθήνα, όπου γίνεται το Final Four. Και μετά πάμε την επόμενη εβδομάδα, όπου έχουμε πια τους δύο τελικούς ευρωπαϊκούς για το ποδόσφαιρο ξανά. Έχουμε τον τελικό για το Conference Link που θα γίνει την Τετάρτη που μας έρχεται, 27 του Μάη. Έχουμε την Crystal Palace εναντίον της Rayo Vallecano. Αγγλο-ισπανικός εκεί μάχη, αγγλο-ισπανική μάχη, για να φτάσουμε μέχρι τον τελικό του Champions League που θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου ανάμεσα στην Paris Saint-Germain και την Arsenal. Έχουμε λοιπόν από σήμερα μέχρι και το τέλος της επόμενης εβδομάδας, θα είναι πολύ δυνατές οι βραδιές και σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο.

Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτό το κομμάτι της συνεργασίας των Duran Duran με τον Nile Rodgers, Free to Love, την παράσταση ας πούμε, κλέβει το παίξιμο φυσικά της κιθάρας από τον Nile Rodgers. Είναι χαρακτηριστικός ο ήχος του Nile Rodgers. Πολύ ωραία συνεργασία. Λοιπόν, μας ήρθε ο Willem Dafoe, ο οποίος είναι ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς του Hollywood. Παρευρέθηκε στην ελληνική πρεμιέρα της ταινίας The Birthday Party, που είναι βέβαια βασισμένη σε βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει από Έλληνα συγγραφέα. Μάλιστα έχει να κάνει και με την παραγωγή και με το σενάριο ο συγγραφέας, ο κύριος Καρνέζης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Είναι το Athens Open Air Film Festival που γιόρτασε με τον πιο κινηματογραφικό τρόπο την πανελλήνια πρεμιέρα του Birthday Party, παρουσία του σπουδαίου Willem Dafoe, ο οποίος παίζει και στην ταινία. Ο Πάνος Καρνέζης έχει γράψει το βιβλίο στο οποίο βασίζεται η ταινία και έχει ασχοληθεί και με το σενάριο. Τώρα, σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ των Κανών, πολλή εντύπωση έκανε τις τελευταίες ώρες μια ταινία που έχει χολιγουδιανό αέρα, γιατί έχει ηθοποιούς μέσα πρώτης γραμμής, από την Σκάρλετ Γιοχάνσον, την πανέμορφη και τρομερή, μέχρι τον Άνταμ Ντράιβερ και τον Μάιλς Τέλερ. Και μάλιστα εδώ στο Paper Tiger, όπως λέγεται η ταινία, έχουμε αυτή την τριπλέτα των ηθοποιών να τα βάζουν με τη μαφία ή να, τέλος πάντων, να μπερδεύονται με τη μαφία. Ένα επικίνδυνο παιχνίδι με τη μαφία. Σκηνοθέτης είναι ο James Gray και έχει πάρει πολύ καλό feedback η ταινία, που προβλήθηκε, όπως είπαμε, στις Κάνες. Γενικότερα πάντως συμβαίνουν και ωραία πράγματα, είναι και κάποια που απογοήτευσαν. Λέγαμε για την ταινία με τον Χαβιέ Παρδέμ, που είναι υπέροχος ο Χαβιέ Παρδέμ σε αυτή. Ο Λουκάς Κατσίκας, βλέπω εδώ, τα έχει μαζέψει όλα, αν θέλετε να διαβάσετε ένα πολύ ωραίο δικό του άρθρο ας πούμε, μαζεμένα όλα όσα ξεχώρισαν και όσα απογοήτευσαν μέχρι στιγμής στις Κάνες, που αναφέρεται έτσι σε πολύ ωραία πράγματα που συνέβησαν εκεί. Στο cinemagazine.gr μπορείτε να το βρείτε. Επίσης στο cinemagazine.gr διαβάζουμε ότι υπάρχει ένα όνομα που ίσως κάποιοι να μην περίμεναν και παίζει αρκετά τώρα τελευταία για τον ρόλο του νέου James Bond. Είναι ο ηθοποιός Tom Francis, ο οποίος δεν έχει κάνει ιδιαίτερα πράγματα στο Hollywood μέχρι στιγμής, στον κινηματογράφο γενικότερα, αλλά είναι τρομερός στο θέατρο. Ήταν υποψήφιος για βραβείο Tony. Έχει παίξει σε κάποιες παραστάσεις που είναι καταπληκτικές, ειδικά στο Sunset Boulevard του Andrew Lloyd Webber. Όλοι λένε ότι είναι ένα αστέρι του θεάτρου που ξεχωρίζει ήδη, και λένε όσοι γνωρίζουν ότι έχει περάσει ήδη casting για να είναι ίσως ο καινούργιος James Bond. Τώρα αυτό θα αποφασιστεί βέβαια για το τι ακριβώς θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, μένει να δούμε και να μάθουμε τελικά ποιος θα είναι ο καινούργιος James Bond. Πάμε να συνεχίσουμε σε ένα Spyro, Material Lover, το οποίο έχει κινηματογραφικό ενδιαφέρον, γιατί το συγκεκριμένο κομμάτι υπάρχει στο soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2.

υπέροχη καινούργια φωνή από τη Μεγάλη Βρετανία, Σιάννα Σπάιρο. Νομίζω ότι θα την ακούμε αρκετά συχνά από εδώ και πέρα. Αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, υπάρχει στο soundtrack της ταινίας Devil Wears Prada 2 Material Lover. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας σήμερα. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε εδώ. Μεταδόση στον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Όλα τα πάντα τα βρίσκεται μέσα από το site του σταθμού και τα social. Ευχαριστούμε για την παρέα. Θα κλείσουμε με το δεύτερο single από το καινούριο album, sequel album της Madonna, Confessions of on a Dance Floor Part 2. Το δεύτερο αυτό single, ένα dance album, έχει ως συνεργασία την Sabrina Carpenter. Το κομμάτι λέγεται Bring Your Love. Ask yourself this. Έτσι θα κλείσουμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.

0: something I want to talk about.
1: City on Web.
2: cityfm92.gr.
1: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου.

0: του G για το δημόσιο. Σκάρλας και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
1: Είσαι εργοδότης, λογιστής. Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
0: Σκάρλας, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
1: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. No

0: Kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

friends.

different. I wanna end me.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα, α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικού σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
8: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
7: Χρυσόραμα. Moments in time.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: 92.
0: CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξενή.

City FM 92. Εδώ που η μουσική έχει τον πρώτο λόγο.

0: CityonWeb. cityfm92.gr.
1: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. CityFM 92.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: Casarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: El Malis Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλό ύπνο. El Malis Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. El Malis Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. El Malis Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. El Malis Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. El Malis Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
5: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
4: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
5: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
4: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
6: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
1: 92.
0: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι cityfm92.
3: cityfm92.
4: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
5: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
4: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
5: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
4: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
5: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
6: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party, Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Φανά! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καρυδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: 92. 92.
8: CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City.
1: Right here.
0: City.
1: Right now.
2: Tastes like strawberries.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.
5: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: 92 CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
6: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
7: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
8: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
9: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο, από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
10: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
9: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
13: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: Ακροδεξιού Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
3: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
2: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
4: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
5: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
4: Χρυσόραμα. Moments in time.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
8: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
7: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
8: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
7: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
9: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι

0: Λευκός Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
2: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
1: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
2: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
1: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
2: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά, και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
3: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 020 071.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κρατήσε τον.

0: και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
2: 92.
3: CDFM 92.
2: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261087660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. Πόσα τόσα, δύο λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Λευκό, 87 και 7. Μάικς Παπασημακόπουλος για τις επόμενες δύο ώρες, έτσι λέω τουλάχιστον. Παρέα μας, στην παρέα μας, μάλλον πιο σωστά, για να τα λέω πώς είναι. Είναι η ΔΕΗ και σήμερα, με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκεται όταν πάτε στο MyDay και μπείτε στην αντίστοιχη ενότητα, όπου μπορείτε να βρείτε διάφορα εκδοτικά κουπόνια από 20% για τις αγορές σας στο About You. Λοιπόν, μια μέρα που συνεχίζεται αυτή η ενδιαφέρουσα κουβέντα για τη μυρωδιά, αυτή την περίφημη μυρωδιά του αερίου, η έντονη οσμή φυσικού αερίου στην Αττική, το οποίο απασχόλησε πολύ κόσμο. Ακούστηκαν διάφορες θεωρίες, εν πάση περιπτώσει. Πάντα είναι ωραία αυτά τα θέματα, γιατί νομίζω ότι δύο είναι τα μέρη στα οποία οφείλεις να πηγαίνεις σε τέτοιες στιγμές. Θα πας ή σε ένα τυχαίο καφενείο, το οποίο πρέπει να έχει πάνω από 5 ή 6 ηλικιωμένους, αλλιώς δεν έχει νόημα, δεν έχει προλάβει να υπάρξει το μαγείρεμα της σκέψης, ας πούμε, ή θα μπεις σε ένα πιο παλιό όχημα ταξί. Όχι καινούρια, γιατί στα καινούρια είναι πιο καθώς πρέπει, δεν σου μιλάνε και τόσο πολύ οι οδηγοί και αυτά. Θα πας σε παλιό, με οδηγό άνω των 58 χρονών, για να σου τα εξηγήσει όλα. Εγώ τουλάχιστον έτσι έμαθα τι έγινε. Θα σας τα πω συνέχεια.

9 λεπτά μετά τις 6, εν λευκό 87 και 7. Λοιπόν, οι αναλύσεις που πήρα, μιας και η κυβέρνηση μας είπε ότι δεν, όλα καλά, δεν έγινε τίποτα, δεν μας εξήγησε κανείς τίποτα ακόμα. Λοιπόν, διαβάσαμε λοιπόν τις τοποθετήσεις του καθηγητή Δημοσθένης Αριγιάννη, του περιβαλλοντολόγου και διευθυντή και προέδρου του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, του προέδρου του ΔΟΥΣΟΥ, του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, για να τα λέμε όλα, ο οποίος έφτασε στο συμπέρασμα ότι είναι δύο σενάρια τα οποία συνδέονται και τα δύο με τη θάλασσα, λοιπόν, και έχουν να κάνουν με πιθανόν, για παράδειγμα, ένα τα σενάρια είναι καθαρισμός δεξαμενών σε δεξαμενόπλιο που ήταν αγκυροβολημένο στον Σαρονικό. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Όμως, φίλες και φίλοι, σας είπα ότι τα πραγματικά σενάρια τα μαθαίνεις και την αληθινή αλήθεια τη μαθαίνεις στα καφενεία και στα ταξί. Πήραν λοιπόν ένα οδηγό ταξί χθες, μάλλον σήμερα το πρωί. Τι χθες, σήμερα το πρωί, για να κάνω μια μικρή δουλειά, και μου είπε ότι, αφού χωρίς να το ρωτήσω, εγώ ξεκίνησα, μου λέει για τη μυρωδιά την περίφημη, και του λέω, φυσικά βλέποντας την ευκαιρία, του λέω, εσείς πού νομίζετε ότι οφείλετε, και μου είπε, είναι κάτι πήγε λάθος με τους ψεκασμούς και ψεκάσανε χαμηλά και μύρισε. Ότι αυτά κανονικά είναι να τα ψεκάζει ψηλά, οπότε η μυρωδιά δεν φτάνει προς τα κάτω. Και του λέω, μυρίζουν δηλαδή αυτά που μας ψεκάζουν στον ουρανό? Μου λέει, βέβαια μυρίζουν. Απλά συνήθως δεν τα λέει, δεν τα μυρίζουμε, γιατί τα ψεκάζουν από ψηλά. Και λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήρα τις απαντήσεις που ήθελα. Μπορώ να συνεχίσω τη μέρα μου. Μια χαρά. Μια χαρά. Σηκώνει Beastie Boys η εξήγηση.

Και έγινε και αυτό, φίλες και φίλοι, 20 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο Λευκός, 87 και 7. Έχουμε διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Ισραήλ. Ποιος να το έλεγε, ποιος να το έλεγε ότι έχουμε και τέτοια. Καιρός ήταν, θα λέγαμε, όσο έχει να κάνει βέβαια με πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα αγνοήσει η κυβέρνηση, με τις εικόνες από τη μεταχείριση των συλληφθέντων του στο Λίσκο του Global Sum Flotilla, που κατευθυνόταν προς τη Γάζα. Αν δεν έχετε δει τις εικόνες και περνάτε μια δύσκολη μέρα, μην τις δείτε. Δεν είναι πολύ ωραίες εικόνες. Είχαμε λοιπόν με το διάβημα διαμαρτυρίας που έδωσε εντολή ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, τα αυτονόητα ουσιαστικά από τα πλάνα αυτά ανάγκασαν μέχρι και τον κ. Νετανιάχου να πάρει την απόστασή του από αυτά που είδαμε να γίνονται. Εντάξει, ίσως να αργήσαμε και λίγο. Εντάξει, κάλλιο αργά παρά ποτέ.

η άνοιξη θα είναι καυτή. Εν Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και

0: Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Ένα δυνατό πάρτι έρχεται να ανεβάσει τη θερμοκρασία. Enlevko Hot Spring Party. Όλα είναι δυνατά με την υποστήριξη της Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι άλλο.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData.
7: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
8: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
9: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
8: Η μόνη στην απόλαυση.
10: CTFM92.gr. Και ακούστε τον CTFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CTFM92.gr.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία.

0: σου, στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα, ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
1: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
0: Χρυσόραμα. Moments in time.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 92. 92.

0: τους έρωτες. Οι νεκπλήρωτοι έρωτες καλά θα κάνουν να παραμείνουν ανεκπλήρωτοι, γιατί το βασικό υλικό τους, και δεν το λέω άσχημα, είναι η αυταπάτη.
1: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7. Εν Λευκό.

Εκτιμώ πάρα πολύ όταν αυτές οι μπούρδες που λέω σας εμπνέουν για να συνεχίσετε την σεναριογραφία. Έτσι λοιπόν μου στέλνει εδώ η Κατερίνα ότι, και για να το δέσουμε κι άλλο σχετικά με αυτό που έλεγα πριν για τον οδηγό ταξί που μου είπε ότι μήπως ψεκάζαν χαμηλά και επειδή αυτά που μας ψεκάζουν μυρίζουν, επειδή ψεκάζαν χαμηλά τα μυρίσαμε. Ήταν αυτό που μου είπε ο οδηγός ταξί. Λοιπόν, μου γράφει λοιπόν εδώ η Κατερίνα. Και για να το δέσουμε κι άλλο, γι' αυτό μας έφεραν τον COVID που είχε ως σύμπτωμα την ανοσμία. Για να μας ψεκάζουν κι άλλο και να μην το παίρνουμε μυρωδιά. Ο κύριος ταξιτζής γνωρίζει πολλά. Μπράβο. Μπράβο, πραγματικά. Γιατί κανονικά, τι κάνουμε όταν μας δίνουν τη γνώση, δεν μένουμε στη γνώση μόνο αυτό που μας σερβίρουν. Επενδύουμε με την γνώση που λαμβάνουμε για να αποκτήσουμε περισσότερη. Οπότε, μια χαρά. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο.

49 λεπτά μετά τις 6 είναι Λευκό 87 και 7 παρέα με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο MyDay στην ενότητα την αντίστοιχη του ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκετε κουπόνια όπως για παράδειγμα το κουπόν 10 ευρώ για τις αγορές σας στο eFood. Λοιπόν, έχω να σας πω ότι καμιά φορά έτσι πως τα φέρνει η ζωή σου έρχονται αυτές οι επικεφαλίδες άρθρων και στην πραγματικότητα σε πανικοβάνουν λίγο παραπάνω από ό,τι πρέπει. Για παράδειγμα, διαβάζεις το αντίστροφη μέτρηση για τις παλιές ταυτότητες. Μέχρι πότε πρέπει να αντικατασταθούν. Εγώ, όταν φέρνω στο μυαλό μου αντίστροφη μέτρηση, φέρνω βόμβες. Φέρνω, για παράδειγμα, αν θυμάστε το Mission Impossible, έτσι, το επικίνδυνες αποστολές, όπως λεγόταν η σειρά στην τηλεόραση, και μετέπειτα έγινε και ένα franchise ταινιών με τον Tom Cruise ασφαλώς, αλλά επικίνδυνες αποστολές το ξέραμε τότε. Νομίζω ο Αντένα το έδινε, το Star, δεν θυμάμαι τώρα. Λοιπόν, και αντίστροφη μέτρηση ήταν αυτό που παίρνανε εκεί το μήνυμα για την αποστολή τους και μετά από 10 δεύτερα να την αζότανε και γότανε κτλ. Μην μας πανικοβάλλετε λοιπόν και μας πιάσει κανένας πανικός και τρέχουμε σαν τους προς πάσα κατεύθυνση και κάθε αστυνομικό τμήμα να αντικαταστήσουμε τις ταυτότητες, αλλά αλλάζοντας, σας παρακαλώ, κάντε γρήγορα, θα αυτοκαταστραφεί και θα ανατιναθεί στα χέρια μου. Δεν είναι τώρα. Και μας πάει κι αλλού και θα το κάνουμε και σε αστυνομικό τμήμα και θα μας συλλάβουν οι αμοβιστές. Να προσέχουμε λίγο τους τίτλους των άρθρων. Δεν υπάρχει λόγος για πανικό τέτοια εποχή. Και κάθε εποχή, συγγνώμη.

0: Discover great music. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
0: 8.122 ευρώ.
2: Και αν τα κερδίσεις...
3: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή. City on Web.
4: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
5: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
7: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Οι παραγωγικές ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
9: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
10: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
11: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
2: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και... κρατήσε τον.
13: Γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
16: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
17: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
16: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
17: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

Λοιπόν, πόσα τόσα, 3 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Εγώ σας θυμίζω ότι δεν μείναν πλέον μέρες. Τόσο καιρό σας έλεγα ότι λιγοστεύουν οι μέρες. Δεν μείναν πλέον μέρες για το πάρτι του Λευκό. Τώρα σε 3 μέρουλες είναι. Σάββατο 23 Μαΐου στο Όδειο Αθηνών. 10 το βράδυ, πολυχώρος Ωμέγα 2 του Όδειο Αθηνών ασφαλώς. Πληροφορίες και εισιτήρια στο ενλευκό.fm και στο ενλευκό app. Προπόλυση και ταμείο 12 ευρώ με ποτό. Εγώ κάπου εκεί κατά τις 11.30 έμαθα κάπου εκεί. Παρέα με την Εσπολών Τεκίλα, όχι μόνο εγώ και άλλοι. Όχι, γενικά θα είναι Εσπολών Τεκίλα στην κατάσταση εκεί πέρα. Σε περίπτωση πάντως που ανησυχείτε και αγχώνεστε για τα οικονομικά σας. Γιατί είναι ένα θέμα το οποίο μας αγχώνει, ρε παιδί μου, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα πληρώσουμε τα νίκια, τα δάνεια, τις λογαριασμούς, τα κοινόχρηστα, αυτά όλα τα πράγματα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτές οι ανησυχίες υπάρχουν και στους υψηλά ιστάμενους και τους υψηλά τοποθετημένους συνανθρώπους μας, όπως ο πρίγκιπας Βίλιαμ για παράδειγμα, ωραία, που προφανώς έχει έξοδα ο άνθρωπος και σχεδιάζει να πουλήσει μέρος της βασιλικής του περιουσίας αξίας 670 εκατομμυρίων δολαρίων, διότι και αυτό το παιδί έχει έξοδα, έχει καφέδες, έχει να πάρει ρούχα. Έχει. Τι κάνει ένας πρίγκιπας, δεν ξέρω με τι έξοδα έχει. Έχει, ας πούμε. Κοινόχρηστα λογικά δεν έχει. Κάποιος θα τα πληρώνει. Α, ο φορολογούμενος στην Αγγλία, ναι, σωστά. Κάποιος θα πληρώνει τη συντήρηση του κάστρου. Ο φορολογούμενος, ναι, μπράβο, σωστά. Δεν θα έχει έξοδα. Δεν θα έχει να πάει σε κάποιο τσαγκάρι να του φτιάχνει τα τακούνια στα παπούτσα. Δεν θα έχει κάποιο δικό του ράφτη να του κάνει. Να του μοντάρει τα κουστούμια. Δεν θα έχει κάποια έξοδα, μπας περιπτώσει. Κάποια θα έχει. Κάτι θα του μείνει, αφού τα ξοδέψω στα έξοδα, από τα 670 κάτι θα του μείνει και στη τσέπη του παιδιού.

Αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα, φίλες και φίλοι, γιατί έμαθα κάτι τώρα το οποίο νόμιζα ότι θα τα καταφέρω φέτος. Όσοι ακούτε τούτη εδώ την εκπομπή, ενδεχομένως να θυμάστε ότι στο παρελθόν, σε παρελθοντική εκπομπή, πέρσι δηλαδή, είχα αναφερθεί στην σπουδαιότερη διοργάνωση του πλανήτη, που δεν είναι ούτε τα Όσκαρ, ούτε η Eurovision, ούτε το Παγκόσμιο Κύπελο, ούτε το Roland Garros, τίποτα από όλα αυτά. Είναι το Παγκόσμιο Κύπελο Τιραμισού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση του πλανήτη ολάκερου, η οποία έφτασε η ώρα να ξαναγίνει. Πάλι θα γίνει τον Οκτώβριο, από τις 9 μέχρι τις 11 Οκτωβρίου. Ωραία. Ωραία μέχρι εδώ. Είχα δει λοιπόν πέρσι εγώ ότι μπορούσες να δηλώσεις να πας ως κριτής και να στουμπώνεσαι με τιραμισού και να λες ωραίο αυτό, περνάει. Ωραίο και αυτό, περνάει. Εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα να πω σε κάποιον δεν μου αρέσει το τιραμισού, γιατί τώρα θα τα μπουκώνα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πήγα να μπω κι εγώ, γιατί πόσο έχουμε σήμερα, ούτε το Μάη δεν έχουμε φάει. Και μπαίνω να δηλώσω για κριτής και μου λέει έχουν κλείσει υποβολές από τα τέλη του Μάη για τον Οκτώβρη. Και πάλι θα μείνω στον τάκο και θα πρέπει να πάω εκεί πέρα με δικά μου έξοδα, αντί να είμαι κριτής και να βγάλω φωτογραφίες εκεί ως κριτής με τέτοιο με.

σηματάκι κριτής παγκοσμίου κυπέλλου τυραμισού. Πάλι έχασα την ευκαιρία μου. Έσχος. Έσχος. Άσε μας κι εσύ.

18 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος εδώ στο συντονισμό τούτης εδώ της εκπομπής, χωρίς την διαπίστευση του κριτή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Τιραμισού για άλλη μια χρονιά δυστυχώς. Στην παρέα μας όμως είναι η ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ στην αντίστοιχη ενότητα και βρίσκεται εκατοντάδες προσφορές για αγορές, φαγητό, καφέ και very many more που λένε και στο χωριό μου ή που δεν λένε. Το λέω εγώ τώρα.

0: Πολυχώρος Ωμεγαδίο, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται. Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μίλησα.
2: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: CDFM92.gr. Και ακούστε τον CDFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM92.gr.
4: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610 22370 και

0: 2-31-46-20-150.
1: Είναι στο χέρι μας να ζούμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα. Ο ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός τους οδηγεί σε τραγικές συνθήκες διαβίωσης για τα ίδια. Γι' αυτό τοποθετούμε σήμανση στο ζώο μας και το καταγράφουμε στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς. Στηρώνουμε το ζώο μας ή δίνουμε δείγμα γενετικού υλικού στον κτηνίατρο. Η αναπαραγωγή επιτρέπεται μία φορά κατά τη διάρκεια της ζωής του ζώου μας, μετά από άδεια της Πενταμελούς Επιτροπής του Δήμου. Η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελεί κακούργημα για να έχουμε μία χώρα χωρίς αδέσποτα ζώα.
2: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
5: Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
8: Κοίταξε, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η νέα φάση στην Αθήνα. Ένα πράγμα πολύ περίεργο. Δεν έχει χυμός, είναι τσάγια που τους βάζουν μέσα κάτι μπαλάκια από καλαμπόκι ή τα πιόκα. Εντάξει, Bubble, τι λέγεται.
9: Ορίστε. Μήπως θες να το πούμε φουσκαλωτό τσάι.
8: Στα ελληνικά, ωραίο θα ήταν. Φουσκαλωτό τσάι, ναι. Και όπως περνάνε από το TikTok, περνάνε οι Κινέζοι διάφορα πράγματα. Ναι, έτσι και εγώ με έχουν περάσει και εμένα, είναι επιρροή του όλο αυτό. Θα μας κατακτήσουν μέσα από το φουσκαλωτό τσάι.
7: Alternative.
10: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

30 λεπτά μετά τις 7, εν Λευκό 87 και 7. Παγιδευμένοι πάντα σε αυτή την μέρα της Μαρμότας που είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, φίλες και φίλοι, που ο πρόεδρος Τραμπ ξαναείπε ότι ή θα υπογράψετε ή θα σας τελειώσουμε, είπε στο Ιράν, έτσι. Και σαν να το έχει ξαναπεί, σαν να δεν μου ξαναζήσει αυτή την εικόνα, σαν να αισθανόμαστε λίγο Bill Murray στην τοποθεσία Ελλάδα. Δεν

Κάπως έτσι μου φαίνεται ότι το έχουμε ξανακούσει ενδεχομένως αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, όχι, okay, τι να γίνει. Είναι κάποια ηλικία και ο πρόεδρος Τραμπ ίσως ξεχνιέται και ο ίδιος, σου λέει τυρί, ρύζι, καφέ, γάλα, καμπά. Να τα επαναλάβω για να μην τα ξεχνάω. Οπότε κάπως έτσι ίσως να δικαιολογείται. Αν και το ωραίο, εντός πολλών εισαγωγικών το ωραίο, είναι ότι έβαλε στο στόχαστρο κάτι το οποίο το διαβάζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι η επόμενη του επιθετική βόλτα θα είναι προς την Κούβα. Έτσι, διότι δεν πολύ γουστάρει ο πρόεδρος και σου λέει να μια ευκαιρία να πάμε προς τα εκεί. Ίσως να είναι πιο εύκολα τα πράγματα από ότι στο Ιράν, λέω εγώ τώρα. Μπορεί να, ναι. Να μπουν και να τον περιμένουν με δάφνες, λέω εγώ. Όχι, μάλλον όχι.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ τα μαζεύω και πάω προς το σπιτικό μου. 50 λεπτά μετά τις 7, Λευκό 87 και 7. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Μάκης Παπασημακόπουλος ήταν στον γενικό συντονισμό της οδότης εκπομπής. Σας αφήνω με τον Μπονόμπο και το Ρόζου που το ακούμε τώρα για το τέλος, η Τέιμι Πάλα και το Ντράκιουλα. Μαζί μας ήταν η ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards και ανακαλύπτετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, με συγχωρείτε, και ανακαλύπτετε ένα σωρό κουπόνια για τις αγορές σας, όπως για παράδειγμα το 20% έκπτωσης για την Face Scanner. Κατά τα λοιπά, εμείς ασφαλώς και δεν χανόμαστε. Τα λέμε πάλι αύριο, λίγο λεπτά μετά τις 6. Ακολουθεί η Εύα Θωτοκάτου. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: Greek music.
1: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
3: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ.
4: City on Web.
5: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
6: City FM 92.
7: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
8: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
9: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
10: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και e-scarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
11: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
10: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
11: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
10: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
11: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο e-scarlas.gr.

0: Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρηση σας? City FM, διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
8: Bigin, Beefeater.
9: Ναϊκά, Σάββατο 12 Ιουλίου.

0: Vodafone.gr. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Discover great music.

Ήταν η Billie Eilish. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Bad Guy για το ξεκίνημα. Ένα κομμάτι το οποίο με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το δίπολο, καλό και κακό. Και αυτό από μόνο του είναι μια απόφαση αν θα είμαστε αυτοί οι τύποι ή θα είμαστε οι τύποι με πάρα πολλές εκδοχές και χρώματα μέσα μας. Ας γίνουμε αυτοί οι δεύτεροι, τουλάχιστον τέτοια ώρα που χαλαρώνουμε, γιατί το πρωί μπορεί να είμαστε και άλλοι. Γιατί αυτοί οι τύποι που δεν τα βλέπουν ως καλό, κακό, άσπρο, μαύρο, ναι, όχι, περνάνε καλύτερα. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 10 και απόψε βαθέω το κάτω στην παρέα σας, τον Εν Λευκό, στους 87,7. Ψάχνουμε το νόημα της ζωής και πώς να το χάσουμε.

στον Εν Λευκόγη, είστε συντονισμένοι στις 87,7 και ας μιλήσουμε για την ειδησεογραφία και μια είδηση που κανείς την διαβάζει και αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν, τρομάζει και μετά μπορεί να το συζητήσει, τόσο τρομακτική και λίγο ανώδυνη σε σχέση με τα τρομακτικά που έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε. Για εκείνη την κοπέλα που βρήκε στη μηχανή του αυτοκινήτου της ένα τεράστιο φίδι. Δεν μπορούσε να στρίψει το τιμόνι, έκανε δεξιά με το ζόρι, άνοιξε το καπό, το οποίο άρχισε να μυρίζει κιόλας. Άνοιξε το καπό και τι να δει, ένα τεράστιο φίδι, το οποίο καημένο αυτό φιδάκι, όπως είπε και η κοπέλα πριν καλέσει την πυροσβεστική, το είδε να ανασηκώνεται και να έχει επιθετική συμπεριφορά. Ήρθε η πυροσβεστική, το απεγκλώβησε και το πήρε στους κατάλληλους φορείς προκειμένου να ελευθερωθεί στο περιβάλλον του. Αναρωτιέται κανείς πώς βρέθηκε ένα φίδι μέσα στη μηχανή. Παιδιά, είναι άνοιξη, που σημαίνει ότι τα φίδια έχουν αρχίσει σιγά σιγά να ξυπνάνε, αλλά από την άλλη αυτή η άνοιξη πήρε λίγο πίσω την ωραία της θερμοκρασία και τα φίδια, όπως αντιλαμβάνεστε, θέλουν τη ζέστη τους. Ένας από τους πολύ σοβαρούς και πιθανούς λόγους για να μπήκε σε αυτή τη μηχανή, όταν προφανώς ήταν ζεστή, ήταν για να ζεσταθεί το φιδάκι. Στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 23 είδη φιδιών. Μόνο λίγα είναι πραγματικά επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Τα περισσότερα είναι μη δηλητηριώδη ή μπορεί να έχουν αδύναμο δηλητήριο και γενικότερα αποφεύγουν τον άνθρωπο. Ακόμα και τα δηλητηριώδη φίδια συνήθως, αν πρόκειται να δαγκώσουν, δαγκώνουν για αμυντικούς λόγους. Δηλαδή όταν τα πατήσει κάποιος, όταν τα εγκλωβίσει ή γενικότερα όταν νιώσουν απειλή. Η επιθετικότητα προς τον άνθρωπο δεν θεωρείται φυσιολογική συμπεριφορά των φιδιών, που είναι μια ολόκληρη κατηγορία που πραγματικά πρέπει κανείς να μελετήσει, γιατί έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το οικοσύστημά μας. Υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, θα το αναφέρω λίγο πιο κάτω έτσι αναλυτικά, θα σας προτείνω κάποια βιβλία. Μια έρευνα που έγινε το 2024 για την Ελλάδα συγκεκριμένα και για την αντίδραση των Ελλήνων σε σχέση με τα φίδια ανέδειξε το εξής θέμα, ότι έχουμε πολύ μεγάλο φόβο και προκαταλήψεις σε σχέση με το φίδια, αλλά και ένα φως στο τούνελ, σοβαρό φως, ότι ενώ λοιπόν τα φοβόμαστε πάρα πολύ και δεν μπορούμε, τα αντιπαθούμε και ουρλιάζουμε, φεύγουμε και τα λοιπά και τα λοιπά, κάντε τα όλα αυτά εικόνα μαζί και ο αυτός μας ενδεχομένως, ταυτόχρονα καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικά, ας πούμε, στο οικοσύστημα. Και υποστηρίζουμε την προστασία τους. Αυτά για τους Έλληνες το 2024 που έγινε η σχετική έρευνα. Με άλλα λόγια, μπορεί κάποιος έτσι που δεν γνωρίζει για τα φίδια να τα φοβάται, αλλά όσο γνωρίζουμε για τα φίδια και την αξία τους στην φύση και στην ίδια τη δική μας τη ζωή, ο φόβος παραμένει, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι δεν τα κυνηγάμε, δεν τα σκοτώνουμε χωρίς λόγο. Και βέβαια δεν τα ενοχλούμε όπου τα βρίσκουμε.

Να τέτοια, με ωραίες συζητήσεις μπορούμε να διαλύσουμε τις προκαταλήψεις. Μας στέλνει ο Στέφανος μήνυμα στο 6956-615-877. Τα μηνύματά σας γραπτός, είτε σε WhatsApp είτε σε Viber, ό,τι σας βολεύει. Τα βλέπω εδώ επιτόπου στο στούντιο. Και συνεχίζω λοιπόν να σας πω ότι για τα φίδια πραγματικά, εάν κάποιος θέλει να ενημερωθεί, υπάρχουν δύο βιβλιαράκια πολύ χαρακτηριστικά και πολύ σωστά. Το ένα είναι το Αμφίβια και Ερπετά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Πατάκη, όπου είναι γραμμένο από πραγματικούς ερπετολόγους, να το πω έτσι. Χρησιμοποιείται πάρα πολύ και για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αλλά και για ανθρώπους που ασχολούνται με τη φύση και αναγνωρίζει έτσι τα είδη. Έχει πολύ καλό φωτογραφικό υλικό. Εξηγεί τον οικολογικό ρόλο των φιδιών, όπου αυτό βοηθάει έτσι στην κατανόηση της ύπαρξης των φιδιών και θα έλεγε κανείς ότι δεν είναι, ας πούμε, τρομολαγνικό, δεν προσπαθεί να μας δείξει με εντυπωσιακό τρόπο γραφής προκειμένου να διαβάσουμε κι άλλο έτσι, τις αιχμές της ζωής των φιδιών. Αντιθέτως, προσπαθεί να εξηγήσει επιστημονικά τι ακριβώς συμβαίνει με τα φίδια. Και ένα ακόμα βιβλιαράκι λίγο πιο εκλαϊκευμένο, κάνει και για παιδιά αυτό νομίζω, Τα φίδια της Ελλάδας, και αυτό έτσι έχει πιο εξεζητημένα τα πάντα μόνο αποκλειστικά για τα φίδια, ενώ στην προηγούμενη έκθεση θα βρείτε και για άλλα ερπετά και ζώα. Και νομίζω ότι με δύο βιβλιαράκια, εντάξει, άμα θέλεις, και με μία βόλτα στο διαδίκτυο. Αλλά αν το θες ακόμα σε βιβλίο, να υπάρχει εκεί στη βιβλιοθήκη, να σου φωνάζει κάθε φορά που θα το έχεις ανάγκη. Αυτές οι δύο εκδόσεις στα ελληνικά είναι πολύ καλή περίπτωση. The Weeknd. Πανηγυρικό, υπέροχο, Save Your Tears.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
0: 92. CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολόν Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
4: Πίσω από κάθε ταινία και κάθε τραγούδι που σε συγκλώνησε, υπάρχει ένας καλλιτέχνης που αποφάσισε να κάνει κάτι διαφορετικά. Παναθήνεα 2026. Τρεις μέρες αφιερωμένες στην καινοτομία. Ο οσκαρικός Barry Jenkins, η Lulu Wang, ο Ben Frost, η Tamta και πολλοί άλλοι. Masterclasses, εργαστήρια, live μουσική, προβολές και ένα μεγάλο street party. 27 με 29 Μαΐου. Ζάπιο. Εσύ είσαι μέσα. Πληροφορίες στο panathinea.org.
0: Με την υποστήριξη του Ενλευκό 87,7.
5: Ο Άντι, φίλος μου από τον Οκλαχώμα, μόλι γερένω στη Νέα Ορλεάνη. Έχουμε μια βασική έκφραση. Μην επιτρέψεις ποτέ μέσα σου να σβήσει το καρναβάλι.
6: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Ενλευκό 87,7.

Όλα αυτά που είμαστε, όλα αυτά που χρειαζόμαστε, ένα διαφορετικό πράγμα. Ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που αγαπάμε εδώ στον αέρα του Ανηλευκού στους 87,7. Καλησπέρα και πάλι σε όλους. Καλώς ήρθατε μαζί. Θα πάμε μέχρι τις 10 και είναι μόλις τη μέρα, παιδιά. Τα έχω χαμένα. Τετάρτη. Έχω συνέχεια μία μόνιμη αίσθηση σήμερα ότι είναι Τρίτη. Σαν να χάνω μία μέρα. Σαν να χάνω κάτι από τον Μάιο, τον οποίο δεν θέλω να αποχωριστώ. Έχω μία αγάπη για τον Μάιο. Κάπως είναι αυτός ο καιρός που με ιντριγκάρει να κάνω περισσότερα πράγματα, διασφαλίζει τη ζωτικότητά μου. Και τα δίνουμε όλα στο τέλος του Μάιου, κάθε Μάιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, στο Ανηλευκό Spring Party, διαφορετικό θεματικό πάρτι και πάντα στην αγκαλιά της Άνοιξης. Φέτος το πάρτι μας θα λέγεται Hot Spring Party. Η λέξη που δίνει λοιπόν το concept είναι το hot, συμβαίνει στο Δύο Αθηνών. Γνωρίζουμε όλοι ότι κυριολεκτικά και μεταφορικά εκεί η κατάσταση γίνεται εκρηκτική και hot, και με την κυριολεκτική έννοια του όρου. Οπότε το κάνουμε αυτό concept για να δούμε τι θα φέρει. Σας λέω ότι το Σάββατο θα περάσουμε φανταστικά. Περιμένουμε πολύ ωραία πράγματα να συμβούν και ετοιμάζουμε τις καλύτερες μας μουσικές. Όλοι εμείς, η παραγωγή του Ανηλευκού σε ρόλο DJ το Σάββατο 23 Μαΐου στο Δύο Αθηνών, στο ανηλευκό.fm, στο ανηλευκό app που μπορείτε να πάρετε το εισιτήριό σας, 12 ευρώ και με ποτό, και στο ταμείο και προπόληση η ίδια τιμή. Η διαφορά είναι ότι δεν περιμένετε σε καμία ουρά. Έξτρα πληροφορίες θα βρείτε επίσης στο site μας. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα, γιατί μαζί μας θα έχουμε την Βαρελίσια Δανέζικη Πίλσνερ, θα μας δροσίζει και θα μας δίνει το ρυθμό, την Carlsberg. Και μετά από όλα αυτά νομίζω ότι το setup για το Σάββατο είναι έτοιμο. Ειρήνη Σκυλακάκη για τη συνέχεια από το άλμπουμ της Shame. Το πρώτο σίγγλ με βίντεο, πολύ ωραίο κιόλας. No Shame.

Θα σας πω και στον αέρα του Εν Λευκό στους 87,7. Ζούμε εκείνη την εποχή όπου πρέπει να σκεφτόμαστε ότι κάποιοι μπορεί να είναι σε πιο δύσκολη θέση από εμάς. Είτε είναι γονείς, είτε είναι παιδιά, είτε είναι φοιτητές, πιέζονται από την απέτηση των εξετάσεων, από το βάρος των προσδοκιών και από τους στόχους που καμιά φορά οι ίδιοι βάζουμε στον εαυτό μας. Αυτό το τελευταίο φαίνεται να είναι το πιο υγιές, γιατί αν σε πιέζει ο στόχος που εσύ έχεις βάλει στον εαυτό σου, τότε πραγματικά απολαμβάνεις μάλλον και ίσως μια επώδυνη περίοδο προκειμένου να καταφέρεις το στόχο και να πρέπει να κάνεις, ας πούμε, θυσίες. Αυτές οι θυσίες έχουν πραγματικό νόημα και κάπως εκεί καταλαβαίνεις, ακόμα και στην δίνη μιας πίεσης που δεν ξέρεις πού θα σε οδηγήσει, ότι υπάρχει η σωστή και η λάθος πίεση. Η λάθος είναι η εξωτερική και η σωστή είναι μια εσωτερική, που από απόφαση γίνεται πίεση προκειμένου να καταφέρουμε τους στόχους μας. Ας μην ποινικοποιήσουμε όλες τις πιέσεις, υπάρχουν και κάποιες που απλώς μας κινητοποιούν. Αυτές να ξεχωρίσουμε και αυτές να αφήσουμε να αναπνέουν. Στον Εν Λευκό είστε συντονισμένοι. Παρέα θα πάμε μέχρι τις 10, Εύα Θεοτοκάτου, Bad Dreams και Teddy Swims για τη συνέχεια.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
3: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
2: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
3: Είναι στο χέρι μας. Στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
2: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
5: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Σκάρλα φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
6: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261 0 20 071.
1: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: αυτά. Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
0: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.

0: Όχι, τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
1: Win στο 19.600 και καλή επιτυχία. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
1: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
2: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
6: Discover great music.

θα με αγαπάς όταν δεν θα είμαι πια όμορφη γενναία. Αυτό είναι το κομμάτι το οποίο ήταν και υποψήφιο για Grammy, αν θυμάμαι καλά, το 2013 από τη Lana Del Rey, Young and Beautiful, που γράφτηκε για το soundtrack της ταινίας The Great Gatsby του Baz Luhrmann. Που έχει ακριβώς το ίδιο θέμα η ταινία, λίγο πολύ. Η αληθινή αγάπη πέρα από την εικόνα που μας εγκλωβίζει σε ένα φαύλο κύκλο που τελικά δεν βγάζει πουθενά, και ενώ το ανακαλύπτουν συνέχεια οι καινούργιες γενιές, οι προηγούμενες ή αυτές που έρχονται μάλλον πιο σωστά δεν το συνειδητοποιούν. Πρέπει να κάνουν και αυτοί μόνοι τους την ειδική τους συνειδητοποίηση. Φοβερό πράγμα, βρε παιδί μου, πρέπει να την πατάμε για να το καταλαβαίνουμε. Όποιος καταφέρει αυτό έτσι να το σπάσει, να μας πει πώς το καταφέρνει. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Εν Λευκό 87,7, Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10. Η φίλη μου η Ζέτα ακούει από την Ηλιούπολη, τη στέλνω μια αγκαλιά και πολλά πολλά φιλιά. Και γιατί όχι, μιλήστε μου στο 6956-615-877, χρησιμοποιείτε ή WhatsApp ή Viber, στέλνετε τα μηνύματά σας, δώστε έτσι το vibe της βραδιάς, της εβδομάδας, της ζωής σας, του τώρα. Ό,τι καταλαβαίνετε δηλαδή, να βάλουμε όλοι κάτω τι έχουμε καταλάβει, να δούμε που βαδίζουμε. Έρχονται και οι Garbage μαζί με τον Moby θα εμφανιστούν. Επίκαιρο λοιπόν το Only Happy When It Rains, πειραγμένο.

Το σωστό, το Hide You, το original από Cosin. Drum and bass, παιδιά, σε μια εποχή που το drum and bass το έβρισκες μόνο σε underground club. Οι Cosin το έφεραν στο mainstream, θα έλεγα. Και μιλώντας για drum and bass, τι DJ set ήταν αυτό που ζήσαμε πάλι την Κυριακή που μας πέρασε στο LDJ Bookem DJ set. Και ήταν πάρα πολύ καλά πραγματικά και άξιζε τον κόπο. Και πάντα η drum and bass, όταν παίζεται από ανθρώπους που την αγαπάνε και την ανακαλύπτουν όλη τους τη ζωή, είναι μια μουσική που μπορεί να σε απογειώσει, να σε παραλύσει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία κάθε είδος μουσικής να το ακούς από ανθρώπους που ξέρουν πάρα πολύ καλά να το αναδεικνύουν. Σ' άλλα νέα, Σαββατοκύριακο με πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Σε λίγο θα τα αναλύσουμε όλα. Αυτή είναι η Naomi Sharon. Έχει μπει στη ζωή μας εδώ και 2-3 χρόνια το καινούριο της single Can We Do This Over.

0: Ωραία η Jessie Ware, ό,τι και να κάνει spotlight, αυτό το κομμάτι που μόλις τελειώνει στον αέρα του Εν Λευκό. Πολλά και ωραία πράγματα συμβαίνουν. Έχω συνειδητοποιήσει ότι πλέον πρέπει να τα σταμπάρουμε και να τα σημειώνουμε στο ημερολόγιο το ψηφιακό μας, να τα βλέπουμε μπροστά μας και να θυμόμαστε ότι, ας πούμε, μας αρέσει μια ταινία που θα τη δούμε σε θερινό κινηματογράφο, στον Πειραιά, με τα παιδιά μας, είτε είναι παιδική είτε όχι. Και για να μην το χάσουμε, πρέπει να το βάλουμε κάπου που να μας υπενθυμίζεται συνέχεια από μόνο του, σαν αποκτά ζωή το event, ας πούμε, που είναι το δικό μας το αγαπημένο.
1: CDFM 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: CDFM 92.gr. Και ακούστε τον CDFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CDFM 92.gr.
1: 92. CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
0: Επόμενο Σαββατοκυριακό, επειδή υπάρχει εκείνη η μέρα για την θάλασσα, η μέρα θάλασσας 2026, θα στηθεί ένα υπαίθριο σινεμά που γίνεται σχεδόν κάθε χρόνο. Και όλο λέω να πάω και ποτέ δεν το πετυχαίνω. Στον Όρμο Αφροδίτης, στην Πειραϊκή, όπου πραγματικά όσοι το έχουν κάνει μιλάνε για μια πολύ ωραία κατάσταση, όπου και μικροί και μεγάλοι απολαμβάνουν ταινίες δίπλα στη θάλασσα. Είναι μία από εκείνες τις εμπειρίες που το ακούς και μπορείς να εντυπωσιαστείς ή να διαφορήσεις, αλλά όταν πας εκεί θα εισπράξεις το αληθινό feeling. Να, μια ωραία ιδέα. Θα πω και άλλες πολλές. Μείνετε συντονισμένοι. Part of Stellar, πολύ καλό το Hurt.

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολών Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Eject Festival Day 1. Το Eject υποδέχεται τη σαγηνευτική Florence and the Machine και τους εκλεκτικούς Swed την 3η 14 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Μαζί τους η εξαιρετική Holly Humberstone και η Ελένη Λεόνι. Αγόρασε το εισιτήριό σου στο more.com και public. Πληροφορίες eject.gr.
2: Powered by the E.
3: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
4: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
5: Με φοράει και αυτά τα συνεχόμενα κουστούμια που είναι το ίδιο πράγμα, δεν ξέρω, το όλο το ίδιο πράγμα σχεδόν. Πάνω κάτω. Υπάρχουν και ασυνεχόμενα κουστούμια. Γι' αυτό το λέω.
6: Τα συνεχή, τα λεγόμενα συνεχή κουστούμια, μάλιστα. Okay. Ναι, δεν ξέρω. Πάρ' το πάνω.
5: Είναι σαν να το φοράς πιτζάμα, ρε παιδί μου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό θέλω να πω. Ναι,
6: ναι, ναι. Ναι, ναι. Κατάλαβα.
5: Θα έρθω αύριο, πιστεύει. Θα με δεχτούν αύριο αυτά που λέω.
7: Alternative.
8: Παναγιώτης Μένεγος,
9: Σταύρος Διοσκουρίδης.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Αυτή είναι η Canons με το Fire For You, από τα πρώτα κομμάτια τους που έγιναν επιτυχία και τους γνωρίσαμε. Έχουν έρθει στην Ελλάδα κανένα δύο φορές, έχουν το κοινό τους. Καλησπέρα και πάλι, Εύα Θεοτοκάτου στην παρέα σας, 8 με 10 Δευτέρα με Σάββατο. Παρασκευές και Σάββατο παίζουμε πάντα καινούργιες φρέσκες μουσικές, το Σάββατο πιο ηλεκτρονικές. Αυτό το Σάββατο που μας έρχεται μπορείτε να ακούτε 8 με 10 εν Λευκό, πηγαίνοντας προς το πάρτι μας που ξεκινάει στις 10 στο Οδείο Αθηνών. Εν Λευκό Hot Spring Party, θα παίξω στις 2 και 4, θα είμαι εκεί από την αρχή του πάρτι γιατί μου αρέσουν οι μουσικές και στηρίζω τους συναδέλφους μου και θα κάτσω ευελπιστό μέχρι το τέλος, δεν ορκίζομαι, αλλά ευελπιστώ να αντέξω. Θα είναι hot η κατάσταση, το έχουμε ζήσει άλλωστε και το κάναμε και θέμα του πάρτι. Θα περάσουμε φανταστικά, προπόληση και ταμείο 12 ευρώ με ποτό, αλλά χωρίς ουρές, αν έχετε το εισιτηριάκι σας, το κινητάκι σας. Και για να το βρείτε αυτό, πολύ εύκολα παιδιά, στο site μας μπείτε, εκεί που ανακαλύπτετε συνεντεύξεις, βίντεο και όλα έτσι τον μουσικόρεο μας κόσμο. Εκεί θα μπορέσετε να αγοράσετε το εισιτήριό σας ή στο Εν Λευκό application. Και καλή επιτυχία στην αγορά του εισιτήριου. Εντάξει, θα μου πείτε, θες και πολύ τύχη γι' αυτό, λίγο χρόνο. Εντάξει, το παίρνω πίσω ρε παιδιά, δεν θέλετε τύχη για την αγορά του εισιτήριου. Όμως θέλετε τύχη για να κοιμηθείτε πολύ καλά την Παρασκευή και να είστε ξεκούραστοι το Σάββατο όλη μέρα, ώστε να έρθετε στο πάρτι και να ξενυχτήσετε, να το πάτε μέχρι το πρωί που θα είμαστε και εμείς εκεί, αεράτη και όμορφη, σαν να μην σας έχει αγγίξει το ξενύχτη. Μεγάλη υπόθεση. Θα βοηθήσει και η Εσπόλων Τεκίλα που θα είναι εκεί να δώσει τον παλμό και να μας δροσίσει με τις παλόμες της. Απολαμβάνουμε πάντα υπεύθυνα και θέλουμε να ζούμε τα πάντα σωστά και ωραία. Γίνεται. Δεν ξέρω τώρα τι είναι το σωστό και τι είναι το ωραίο, αλλά καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να γίνεται. Με το δικό μας τρόπο.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Μουσική. CDFM 92.
1: Πάνα! Φεύγω!
2: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
3: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: City FM 92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City FM 92.
1: See you there.

0: With me today is Terry.
1: It's a pleasure to be here with you.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.